Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: μάτια στον δρόμο, τα χέρια στο τιμόνι και τα αυτιά στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

by night.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου τώρα πλέον και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Τρόπους επικοινωνίας έχουμε και είναι γνωστοί. Πλέον έχουμε Viber 6936 10 10 22 στο Viber. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε μια καλημέρα. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα τώρα. Αν θέλετε και κάτι παραπάνω, να μας στείλετε, να μας το στείλετε. Ενώ ρε παιδί μου, τον ήλιο που σηκώνεται τώρα, αν είστε σε μια θάλασσα μπροστά. Γιατί είναι και πολύ εκδρομής και οι αδιούχοι του Ιουνίου, η αλήθεια είναι. Αν είσαστε κάπου και πίνετε το πρωινό σας καφεδάκι, ένα ηχητικό μήνυμα με την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εμείς εδώ είμαστε για να το εκτιμήσουμε. Μια καλημέρα να πούμε και στα νησιά μας. Λοιπόν, και μιας και λέω για καλοκαίρι και για νησιά, κάτσε να σου πω εδώ πέρα τα ωραία τα νέα που έρχονται από την Intermed. Γιατί έχει και φέτος η Intermed για εσένα τα καλύτερα. Τα καλύτερα όμως. Θα μιλήσω. Α, για το ρεπέλ. Αγαπημένο ρεπέλ. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου όμως, γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε για δίλημα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης, έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
1: Σεξουαλικό.
0: Να σας... και άμα θέλετε,
1: μα δεν είναι η ειδικότητά μας. Διλήματα ζωής,
0: με τη φωνή της λογικής. Και έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι. Αλκμίνη τη λένε,
2: Αλκμίνη.
0: Παιδιά.
2: Αλκμίνη. Ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Για να του πείτε, λέει, τι έπαθα.
1: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, εγώ, εσύ. Τι σε πειράξε.
0: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Τα παιδιά δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
1: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τούμπανο αυτό, θες να πεις.
0: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
1: Να είσαι Αλκμίνη.
0: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
1: Εμείς λίγο χειρότερα, Αλκμίνη, σκέψου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο να βρει άντρα,
1: ναι,
2: και ο Γιώργος.
1: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
0: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω, μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα.
1: Λάθος.
0: Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
2: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.

0: κουμπαράκι. Επιτέλους λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Νάτος.
0: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
2: Βρέσαμε.
0: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω τα προσχήματα.
2: Ναι, ντου κατευθείαν.
0: Ντου κατευθείαν.
2: Αμάρα Αλκμίνη, εσύ. Ναι. Ρε Αλκμίνη. Ναι.
0: Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
2: Λάθος.
0: Δεν είναι, τελικά είχε, λέει, όντως ήταν λάθος, γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
2: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
3: Λοιπόν, γεμούρθα απότομα, ρε.
2: Τι βήμες είναι αυτούς μας, λες. Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο.
0: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ.
2: Άμα πια, καλά το πήγαινες τόση ώρα.
0: Και μάλιστα, λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στο μαντικό έρευνα. Ναι.
3: Εντάξει, ρε Παναγή.
0: Λέει, παιδιά. Λέει, παιδιά.
2: Άμα πια, πρώην έχω πει κάνουμε.
0: Σορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα.
2: Άμα, ρε Παναγή. Στο διάλο πια.
0: Δεν έχω, λέει, ξανά μάτα βιώσει.
2: Μετά που γύρισα.
0: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, τη μούρη μου, λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο, λέει, να έβαζε.
2: Σαμάτα!
0: Πιο όμορφα θα μύριζε. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά.
3: Έλα, δεν μπορεί να τη να μην τη ήρθε πριν μπόχα.
0: Δεν τη είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
3: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδια.
0: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
2: Αυτό σου λέω, ρε κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
0: Αλήθεια, εκείνη την
3: μπορεί
0: ώρα,
3: να
0: λέει.
3: Ήταν απροετοίμαστη.
0: Σκέφτηκα.
2: Μήπως χόρευε.
0: Τι να κάνω και πώς θα. Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα.
2: Και εμένα, με έπεισε αλλεργία.
1: Δοκίμασε.
0: Του το είπα.
1: Δοκίμασε.
0: Όχι, του το είπε, γύρισε και του είπε.
2: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό εδώ.
0: Τι σου.
2: Τι είναι αυτά.
0: Βρωμά, δεν αντέχω.
2: Βρωμά του είπε.
0: Ναι. Λέει, παιδιά, ο άνθρωπος, λέει, τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσε να μου μιλά και να μου
2: χωρέσει. Ο Μίλο εκνευρίστηκε κιόλα.
0: Εκνευρίστηκε, ναι. Εκνευρίστηκε. Μιλάμε, λέει,
3: παιδιά,
0: για κούκλος, έτσι. Γυμναστηριακός, όμορφος, ψηλός, αδύνατος, στυλάτος, πολύ.
3: Τι το κάνεις το στυλάτο, αγάπη μου, μας έχνει.
2: Ροκφόρ.
0: Και, παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει, επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
3: Θα το διαβάσει σήμερα, γιατί είναι καλύφθηκε το Ροκφόρ.
0: Εκείνος, λέει, αισθάνθηκε, και εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
2: Τι είπε?
0: Ότι δεν τρέπεσαι να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει, μύρισε μπόχα.
2: Δεν φτάνω!
0: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές. Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα, από όταν έστειλε το mail.
2: Πλήθηκα.
0: Και της λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη, γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
3: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά, αυτό
0: δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο.
2: Μήπως ήταν εμποκωμένος, μήπως ήταν αλλεργικός, σαν
0: και εμένα. Δεν ξέρω. Και ότι, σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μία δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγούμε.
2: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι, Κάρκερ.
3: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
1: Όπω τελείωσε τώρα αυτό.
3: Τελείωσε.
1: Ποτέ,
3: ποτέ. Τελείωσε.
1: Ποτέ.
2: Την πάτησες.
0: Τελείωσε. Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
2: Ο Τυροκόμος.
0: Μήπως, λέει, να του δώσω μια.
3: Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
0: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
2: Πώς δεν υπάρχει γύρω του, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ρε, παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το Βρωμήλο τώρα. Αλλά μήπως.
3: Αλλά το στηρίζεις.
0: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν ιδρωμένος. Μήπως.
3: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
0: Μήπως το πήγε σε ρίρενα.
2: Μήπως ήταν, είχε δισκοπάλα και χορεύανε.
0: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία ή θα ξαναζήσω την πόχα.
3: Ακού, άμα το έχει πάει σε ρί, συνήθως λες να. Να μπορεί να κάνει ένα ντουζ.
0: Ναι.
3: Τώρα, εγώ υποπτεύω. Σε όποιο σπίτι και να είσαι.
2: Βιάστηκε, δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
3: Α, αυτό σα πήρε ντροπή, μην κάνετε ντουζ σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί.
3: Εγώ δεν θα την έδινα.
0: Δεν θα την έδινες, Νάνση, ε.
2: Είναι τραύμα αυτό.
3: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
1: Αν έπαιρνε και μια φέτα ψωμί.
3: Απορώ πω. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
1: Αν έπαιρνε και ένα.
2: Δώσε και εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, είπαμε. Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
3: Μην κάνω τι θέλει, εγώ δεν μπορώ.
2: Κατευθείαν παπαπούτα.
0: Άρα, λοιπόν, εσύ τις λες μακριά.
3: Με φαγουρίζει μύτη μου, μου έχετε δημιουργήσει
1: εκνευρισμό. Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
0: Εγώ παιδιά θα τις έλεγα. Επειδή.
2: Έχω πάρει και ένα ψωμάτι να κάνουμε πικνίκ.
0: Παιδιά, τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
2: Από ό,τι βλέπω.
3: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
0: Γιώργο, δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
2: Πώς το λένε αυτό, Παλμά, πώς το λένε.
0: Σταμάτα να γελάς.

0: Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε, κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
1: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα
0: και
1: για μένα.
0: Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Τι να σου πω, ρε, πανηγυγούστε είναι αυτά, εγώ δεν την έδωσα.
0: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
2: Αυτό... Ρε Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τι να σενιάρει.
1: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Για το
2: να πάρουμε γραμμούλες.
0: Να πάρουμε γραμμούλες.
2: 2-11-7-9-31. Έκατσα να δούμε.
3: Καλημέρα.
0: Έλα.
3: Α, δεν το πιστεύω, βγήκα γραμμή. Φοβερό.
0: Φοβερό.
3: Φοβερό, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου?
3: Γιώργος, από Χανιά.
2: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα ζωής που μας έχει διχάσει?
3: Ναι, που λέτε.
1: Παρακαλώ.
3: Μακριά και αγαπημένη, μακριά, μακριά, όσο πιο μακριά μπορεί.
2: Ορίστε.
3: Τρέχουμε.
1: Τρέχουμε μακριά.
3: Σαν τον Ντόμ Χάγκς στο Ραν Φόρεστ.
1: Στο Ραν Φόρεστ Ραν.
2: Δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι κοριτσάκι, τα λένε και τα αγοράκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα.
3: Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό.
2: Ρε παιδί μου, για να φτάσει στο σημείο να μυρίζει τόσο πολύ, σημαίνει ότι είσαι καιρό. Είσαι καιρό.
3: Βεβαίως, δεν είναι για κάποιες ώρες, ούτε επειδή ας πούμε, μπορεί να ήταν όλη μέρα να έτρεχε από εδώ και από εκεί και να μην πρόλαβε ή οτιδήποτε.
1: Όχι.
3: Αυτό είναι βεβαίως.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες να μοιραστείς την άποψη σου.
0: Θέλω και μια γυναίκα όμως, παιδιά, να πει.
2: Τα μελέ και ο Γιώργος.
0: Τα μελέ και ο Γιώργος.
2: Τα μελέ.
4: Δεν έχει σήμα.
0: Επόμενη γραμμούλα, άλλη μια τελευταία, παιδιά, είναι και 58, παρακαλώ.
5: Πέρα, μ' ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, κυρία μου, βεβαίως.
1: Είχατε καμιά τέτοια εμπειρία?
0: Για πέστε μας.
5: Όχι, εγώ δεν είχα, απλώς θα έλεγα ότι όλοι που έχουν πει τότε.
2: Δεν ακούγεστε καλά.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε. Δεν έχετε καλό σήμα. Πρέπει να πάτε κάπου που να έχετε σήμα να ξαναπάρετε.
1: Λίγο μπουκωμένοι.
4: Φυλάκια, υπάει και αυτό. Επόμενο.
2: Επόμενη γραμμή. Γιατί σήμερα κάτι είναι σαν μπουκωμένες οι γραμμές μας.
1: Λόγω του θέματος μάλλον.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Μόλις έπιασα γραμμή.
1: Να το. Μα πού είστε από κάτω, στο φύρο τηλέφωνο
0: είστε?
1: Πώς βγάζετε γραμμή κάθε φορά?
5: Ναι.
1: Έλα.
5: Έλα. Έλα ρε Γιώργο, γύρισε.
1: Έλα, γύρισα.
5: Έλα ρε ψυχούλα, πού είσαι?
1: Εδώ που να είμαι, για πες. Για πες
5: λοιπόν,
1: την ιστορία σου.
5: Λοιπόν, να πω κάτι. Αν όταν πάω να ξαναβρεθεί, τις έρχονται στο μυαλό μύγες και τυριά.
1: Ακριβώς.
5: Δεν πλησιάζει.
0: Έλα μωρέ, αηδία πρωί πρωί.
1: Μην πλησιάζεις ακόμα.
2: Ορίστε, το λένε όλοι ρε παιδιά. Τι είναι ευκαιρία να δώσεις τώρα σε έναν άνθρωπο που σου μυρίζει τόσο πολύ?
1: Έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό. Να πω κάτι. Είναι, λένε ότι η μυρωδιά, ρε παιδί μου, είναι το πιο γρήγορο πράγμα που ενεργοποιεί και πάλι τις αναμνήσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μυρίζεις κάτι και σε επιστρέφει πίσω στην παιδική ηλικία. Τώρα, με την υποψία μιας μικρής μυρωδιάς, αυτή το έχει πάει εκεί. Τελείωσε. Έχει πάει εκεί το μυαλό της, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
5: Ναι.
1: Σωστά.
5: Δεν θα μπορεί και αυτή.
1: Δεν θα μπορεί. Τι να τον κάνουμε, να τον ψεκάσουμε, να τον δέντε.
2: Οπότε για χαρά και τα μελέ.
5: Ναι.
1: Τα μελέ
5: νομίζω.
2: Ορίστε, Παναγή, πες στην φίλη μας την Αλκμίνη.
1: Αλκμίνη, έχει μερίδιο ευθύνης η Αλκμίνη. Ήτανε πολύ.
5: Θα ξαναπροσπαθήσει, νέο κορίτσι.
1: Ακριβώς, θα βρει κάτι άλλο. Και την επόμενη φορά θα δώσει λίγο χρόνο. Θα πει εντάξει, να βρεθούμε 4 ώρα αυτό. Στην πανιέρα.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ στο ασανσέρ μπαίνεις μετά από κάποιον που μυρίζει και δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να φτάσω κάτω.
5: Μπορούν να δώσουν ένα ραντεβού σε παραλία για μπάνιο.
2: Και γιατί να δώσεις, όχι.
4: Με βοριαδάκι.
1: Με βοριαδάκι, να είναι πλάτη ο αέρας.
2: Γιατί θα σας πω κάτι, ο βρωμιάρης και με το νερό της θαλάσσης μυρίζει χειρότερα.
1: Να φυσάει προς τα έξω, προς τα βαθιά.
2: Φαντάζομαι ότι μας χάει.
0: Έλα μωρέ Νάντζι.
1: Και βγαίνουν τα ψάρια σαν να έχει πέσει δυναμίτη.
0: Λοιπόν, έλα φτάνει παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Πάντως να δεις που αυτός της μύριζε σίγουρα και το στόμα του.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό σφαίρα

0: το πιο όμορφο χαρτί που έχω μπροστά μου είναι αυτό που λέει για το Σφαίρα Password, γιατί σε πολύ πολύ λίγες μέρες κληρώνουμε και κληρώνουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και είναι το Σφαίρα Password και είναι εδώ γιατί κληρώνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέφτει αυτός ο κωδικός, αυτό το Σφαίρα Password. Το ακούτε, το σημειώνετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022 Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς κάνουμε την κλήρωση, σας καλούμε και μας λέτε τον κωδικό. Πολύ, για να μην ξεχάσουν τον κωδικό, μας στέλνουν και τον κωδικό στο Viber. Έξυπνο, ωραίο. Γιατί σου λέει, κάτσε με τώρα, έχω ξεχάσει μέχρι να με καλέσουνε. Σωστό, πονηρό, αλλά έξυπνο. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα γιατί το κληρώνουμε σε πολύ πολύ λίγες μέρες. Να πω καλημέρα γιατί την έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στον Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Η αλήθεια είναι, περιμένω πώς και πώς. Φεύγω σήμερα, πάω Κεφαλονιά, έτσι. Για μία μέρα, ταξίδι αστραπή. Μπαμ, μπαμ. Γιατί έχω εκεί προκάτ Καραγιαννάκη για το καινούριο μου σπίτι. Εκεί είναι και δουλεύουν και πρέπει να πάω εκεί να δω και από κοντά γιατί ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Καλημέρα στην Μαγδαληνή που μας ακούει, στον Κυριάκο, στον Αποστόλη, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Και σας περιμένουμε πώς και πώς. Τώρα εδώ καλοκαίρι στην Ελλαδίτσα είναι ό,τι πρέπει να έρθετε μία βόλτα. Σας περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές. Η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό να κάνουμε μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Πάμε και ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
1: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Πάρος Παλάς Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
2: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
9: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
10: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζει.
9: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
15: Τι να μας κάνει?
14: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
15: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγαμε πριν εδώ με τον Καλούδη? Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Και ισχύει, παιδιά, αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και σας τα λέμε έτσι από νωρίς το πρωί, για να ξέρετε και να είσαστε ενημερωμένοι ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, εδώ παρέα θα είμαστε για μισή ώρα ακόμη σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2 και νομίζω, Νικόλα μου, ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή να πάμε να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
17: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 9 Ιουνίου, αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, εγώ σας τα λέω λίγο εντάχει. Ξαναλέω ότι Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Έτσι, υπάρχει ο δικός μας εδώ άνθρωπος που μας ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Δάρι, δάρι, δάρι. Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και κάπως έτσι οδεύουμε προς τις 7 που θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα υποδεχτούμε και Γιώργο Λιανό, θα υποδεχτούμε και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Να σου πω ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Έχω και λίγο γρέζι στη φωνή. Νωρίς το πρωί ακόμα. Θα πιω έτσι και λίγο καφέ και θα συνέλθω. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι αυτός ο μήνας, ρε παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι. Είναι αυτός ο μήνας, ο τελευταίος μήνας των ιώσεων για μένα. Δηλαδή, κάνει ένα μπαμ τώρα τον Ιούνιο, χτυπάνε κάτι λαρυγγίτιδες, φαρυγγίτιδες, αψού και βήχα και μίξες και ούτω καθεξής. Χτυπάει και μια γαστρεντερίτιδα ωραία. Στα σχολεία, δηλαδή, από την εμπειρία μου τώρα, 4 χρόνια που πηγαίνει ο Μάρκος. Έτσι να γουστάρουμε για να μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι και εκεί να τελειώσουν όλα. Αλλά τι να κάνουμε. Ο κάθε μήνας έχει τα δικά του, η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε για να κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.

0: Simon and Garfunkel.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει,
0: Μπογιατζής.
3: Ζωγράφος
2: μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
4: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά, εσωτερικά.
0: Μην πεις τις πίδιξες όλες, είμαι σίγουρος.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
3: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψη.
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα.
4: Εντάξει, δεν θέλει να στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, οκ, βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι, για να μην σας τα απολογώ. Υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
0: Αμάν, αμάν,
1: στην ηλικία είμαι 35.
0: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα.
0: Τι κάναμε σεξ. Την πέρασε κοντοσούβλη.
2: Μια μπύρα.
4: Και πόσο είναι.
1: Πώς.
0: 35-58.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό. Για
1: κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα. Ναι. Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτη.
1: Και τώρα η
4: Γιατί καλέ.
1: Γιατί μιλάς έτσι,
2: είπα. Γιατί είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
4: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Έχουν
2: άλλη πολυκατοικία. Μην είχετε βρει μια άλλη στην άλλη που βάφουν.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή
1: με τον άντρα
2: τη. Πόσο είναι αυτή.
0: Θα καθάω να μην βλέπει τι πομπέ τη μάνα τη.
1: 58 αυτή, 60. Αυτό ο άντρας της.
4: 35 αυτός.
1: 35
2: μα
1: αυτός.
2: Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Άντρε βλάκα μαμά του. Σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
2: Συγγνώμη, 60 χρονών γυναίκα με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία φάση, 60 ρε γυναίκα.
4: 5 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Εσύ είναι Πανάκη, δεν έχει.
1: Άσε τώρα 60 ρε γυναίκα να πούμε. Όλο το zoom είναι εκεί να πούμε.
4: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα πλέει.
4: Με συγχωρεί να σου πω κάτι. Μίλησε μα λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Σου είπε μα.
1: Εντάξει.
2: Καλά, ολολόγια είναι.
4: Έχεις
2: γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμουν τίποτα πιο πέρα.
4: Έχεις πάει πολλές φορές με 60.
1: Δεν συνάστηκε, δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
4: Γενικά λέμε ρε παιδί.
2: Δεν έχει πάει, εγώ το λέω.
4: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθος.
2: Πόσες φορές έχεις πάει με 60, πες μου.
1: Άστερε Παναγία, κατούρα λίγο. Άντε που θα μιλήσει για τη ζωή μου τώρα. Άντε δείξε λίγο σεβασμό.
2: Εγώ είμαι με πιπινέτα σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε. Άντε μην μιλάς τουλάχιστον, σε παρακαλώ. Και λόγω σεβασμού και συνάντηση δεν μπορώ να λέω.
2: Με πιπινέτα ή δεν σε θυμάμαι.
4: Μα είναι σαν να το λες κάθε φορά.
1: Σου λέω δεν αναφέρομαι ποτέ στην προσωπική μου ζωή. Πάντα σέβομαι όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή μου.
4: Μα μόνο στην προσωπική σου.
2: Ωραία, δεν αναφέρεσαι εσύ.
1: Γενικά εννοώ, δεν εννοώ ειδικά.
2: Αναφέρομαι εγώ και λέω ότι δεν σε θυμάμαι κάποια 60.
1: Αφού δεν με θυμάσαι, εσύ σημαίνει ότι δεν πήγα.
0: Αυτόν εδώ.
2: Ναι, αυτόν.
0: Βάλτο σε μια αποθήκη μετά στα 60 και κλείνει την πόρτα.
1: Τι θα πάρει.
0: Για μια ώρα.
4: Παιδιά τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία.
1: Κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα από ότι θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα, δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
4: Μπογιάτιζε και εκεί.
1: Εφάμιλοι.
0: Πώς μας είπε.
1: Γιατί μας λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι. Να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
2: Έλα βρε αγόρι μου.
4: Ζευγός τελείως.
2: Έλα, εμβλαμμένο αυτό ρε.
0: Ο άντρας της τι κάνεις.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος. Και θα του πω,
1: επειδή μου γουστάρει τώρα, γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα.
2: Το
1: από ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα της τώρα πλέον
4: τώρα
1: είναι 60 και 58.
4: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα της.
1: Επειδή μου με την έννοια ότι το θέλουν λέει, να είναι μαζί.
2: Θέλει να πάει να το πει. Λοιπόν, άκουσε. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Για να τοποθετηθούμε λίγο.
1: Πάντω, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τις καλοσχέσεις.
2: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην αυλάντα. Κατάλαβε. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώ το έκανε. Τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια σπίτι κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάμα.
1: Το εξοικονομεί
0: αυτό. Έχει κλείσει σπίτια.
2: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
4: Μα τι θέλει, ρε. Σαν
1: τη γριά,
2: ναι. Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα τη ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτό κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του συγκόμενε.
0: Και δεν το ψάχνω αυτό.
2: Και να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτέ στην ηλικία του δεν έχουν μυαλό για. Είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
2: Να είναι καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
4: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
2: 25.
4: 23.
1: Πολλά είναι 23. Ωραία, το δηλαδή κοιτάει χρόνια.
0: Ναι!
4: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή.
0: Στην αρχή
4: δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
2: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει
0: το κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Στο 60, στη Μέρη.
4: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
1: Στην Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
0: Ωραία, Ελλάδα. Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
2: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
4: Αυτό λέει να χωρίσει.
0: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει.
1: Θα χωρίσει.
4: Ρε παιδιά.
0: Μα έχει χωρίσει ήδη.
4: Μα ρε παιδιά, την κερατώνει τον άντρα της. Σας πήρεξε ο χωρισμός.
0: Είναι αλλού.
1: Έχει χωρίσει. Τι ο άντρας.
0: Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
1: Άσε ρε Νίκο δηλαδή.
4: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
0: Φοράστε τώρα.
1: Τι φοράστε.
0: Γιατί στα μπαλκόνια.
1: Γιατί για ποιο λόγο να μην χωρίσει ρε φίλε. Αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο.
2: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο. Το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
1: Έστω.
0: Τι έστω μετά.
1: Τι μετά.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή. Και αυτό θα που χτίζει, θα γκώσει.
4: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
1: Γενικά προσέχετε
4: κάποια στιγμή θα του βγει.
1: Όταν φωνάζετε μπογιατζίδε στο σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Για πες Γιώργο εσύ.
0: Τίποτα. Αφού είναι τόσο μάστορας να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάμε. 20 μέρες. Καλά 20 μέρες.
1: Κάθε μέρα 20 μέρες, ναι. Κάθε μέρα.
2: Είναι χαρά στα σκέλια της αυτήν.
1: Στην αρχή ξύσαν τους τοίχους. Μετά κάναν αυτό. Μετά αυτός έμεινε να κάνει και τα κάγκελα.
0: Τόσο πολύ σε έχεις αυτές τις ηλικίες.
1: Στις 35 χρονών.
0: Όχι στα 60. Στις 57
2: στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα. Σπαρταρά ή στα 60.
0: Πέρασε και μήνυο.
2: Αυτό κλακέτες χορεύει.
4: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά πας
1: φορτός. Ποια?
4: Που λέτε για τις 60.
1: Ό,τι τι.
4: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι δηλαδή...
2: Από ό,τι φαίνεται έχει. Σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
1: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Τι έχει να πει ο κόσμος
4: δηλαδή
1: πραγματικά.
4: Νομίζω ότι λέει
0: πλακίες. Για πήρες, πιάνε.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Good morning.
2: Η Καλλιόπη. Καλλιοπάρα, χρόνια πολλά!
1: Φιλάκια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Καλλιοπάρα, κάτσε ρε.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Καλλιόπη, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Γιορτάζει Καλλιόπη.
1: Α, ναι, πολύ γρήγορα. Κύριε μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα.
0: Εσείς ακούγεστε μάστορας.
6: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σας, γεια σας.
6: 20 μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Άμα θα δείξει άλλο.
1: Σωστός.
6: Τέλος. Μέχρι εκεί μην
4: πάρει. Τέλος.
1: Γιατί μόνο. Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος, ρε παιδί.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. 23
6: χρόνια. Λέμε.
2: Θα ήθελα Γρηγόρη να είσαι εσύ ο κερατάς, να δω έτσι θα τα βλέπεις.
1: Ναι, η Παναγία μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατάς.
2: Δεν θα σε πείρασε.
1: Θα με πείρα.
2: Το ότι είναι η άλλη με, το... με τον ελοχρωματιστή.
1: Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό.
1: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Πογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πετατζή και ούτε με νοιάζει.
0: Και με τον Πετατζή!
1: Και με τον Πετατζή. Τι δεν θες να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
2: Θα στεναχωριόσουν.
1: Πήραζε, ναι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά θα έβγες, γιατί τι θα κάνω τώρα, κάτσω να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα, αυτό θα κάνω.
4: Πανηγύρω μου αυτά τα λίγα χρόνια που μείναν, θα μας το πάνε κάθε μέρα.
1: Έλα, αδερφέ μου, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε, σιγά να μην κάτσω να.
0: Λίγα χρόνια τώρα είναι, στο πόγιο τη ζωή. Ναι, ναι.
6: Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.
1: Μπράβο.
6: Αλλά, όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλος θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
2: Καλά σου λέει.
6: Πού θα πας?
2: Θα αντιθάψει, θα βρει μια άλλη ξεντάρα.
6: Μπράβο, δηλαδή είναι
0: θα του μείνει και το σπίτι.
2: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλας.
6: Έχει ημερομηνία λήξης, πώς να το πω. Και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι. Όσο και να μην θέλουμε να το
1: πιστεύουμε. Είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
4: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
6: Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι σαν του Ζένια, γιατί θα πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, έχω λύσει τη ζωή μου.
2: Οι άλλοι θα είναι για την γκάς.
6: Τι άλλη, θα πρέπει να την πάω στο κρατικό δικαίωμα.
1: Μου είσαι βλακή για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
2: 70 λέει.
6: Θα πάει
1: 70 είναι μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά, δεν τη λες και μπουμπούκι.
1: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
2: Όχι.
1: Γιατί τότε δεν μιλάς, γιατί μιλάς.
2: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
0: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
1: Έχεις πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχεις πάει με 70.
2: Γρηγόρη, 70 χρόνια γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
1: Ποια γιαγιά σου, ρε.
2: Αυτό πακούς.
1: Ρε, άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
0: Πάρα τώρα, γκράνι.
2: Από Παναγία.
0: Στο site που σου άνοιξα.
4: Τι σε όμενο
1: πάρε. Άκουσε την πόλη, δεν έχει κάνει τρίο με πει.
0: Εξαιρετικά στα τώρα. Δεν φεύγει πουθενά.
1: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
2: Αχ, Παναγία.
1: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο Έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος.
0: Ο Έρος
1: δεν
0: κοιτάει, ο Χάρος κοιτάει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, το όνομά σας.
7: Λέγομαι Άλκιστη.
1: Έλα, Ελένη μου, για πες.
2: Άλκιστη λέγεται.
4: Και μου θέλει άλλη τραγωδία. Δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
0: Ένα μήνα
7: κούρε. Μου φτάνει διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είναι φοβερή. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
1: Μπράβο, μπράβο, Άλκιστη.
7: Να ζήσουν το τώρα. Από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί της και στον άντρα της το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
7: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή της για όσο τη ζήσει.
2: Ακριβώς. Τι εννοείται το έχει κάνει το
1: χρέος. Το έχει κάνει,
2: γιατί
1: φίλε,
2: τον κεράτωσε τον άνθρωπο.
7: Ένα
2: αυτό
7: λεπτό,
2: ήταν το χρέος της.
7: Τον κεράτωσε για 20 μέρες.
2: Α, εντάξει.
0: Για 20 μήνες.
2: Αθώος.
1: Ούτε ένα μήνα.
2: Άμα είναι για 20 μέρες, αθώα η ένοχη.
4: Στι 40 είναι πρόβλημα.
7: Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
0: Και κανένα παριζάκι μέσα κανένα.
7: Αν θέλει να προχωρήσουν, να είναι μαζί.
2: Τι να προχωρήσουνε, μαντάμ, ένα λεπτάκι τώρα λίγο.
7: Μαντάμ!
2: Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
0: είναι
2: κάτι.
0: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο Παναγιώτης.
2: Ναι, σκεφτείτε λίγο κάτι, μαντάμ.
7: Παρακαλώ.
2: Ότι ο 35άρης δεν έχει μέλλον με την, με την 70άρα. Θα
7: κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
7: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
2: Ε, ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον, εννοείται.
1: Τι πάνε να το σκέφτεσαι το μέλλον. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
0: Γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον, γι' αυτό.
1: Μπράβο, Άλκιστης, μπράβο, κορίτσι μου.
4: Άκου το τύπο καλώδης, γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον.
7: Συγγνώμη, η Δύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά.
0: Η Δύση.
4: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση. Γιατί εγώ ξέρω μία.
1: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκιστης.
7: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
2: Μα
7: πλέον,
2: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένα άντρα 35 με μια γυναίκα 70.
1: Συγγνώμη, Παναγγελίλη, λίγο απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου. Ενώ σαν ότι σε
4: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
1: Ότι αγαπάς τις γυναίκες πολύ. Και απορώ πώ εσύ ασχολείσαι.
4: Σου κουνάω
1: το δάχτυλο,
4: Γρηγόρη.
1: Σου κουνάω το δάχτυλο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μην το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάγκο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
4: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
4: Μα που κάνεις έτσι, όλη
1: ωραία, έτσι κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
4: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή δεν αγαπάω.
1: Γιατί ασχολείσαι με τις ηλικίες.
4: Άφησε με, λίγο μου φωνάζεις συνέχεια.
1: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησα.
0: Μη τεινάστε του Σάμι.
4: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 68 χρονών. 58 όπως είπες, με έναν άντρα 35 χρόνων με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Άστο
4: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
7: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση. Η γυναίκα μπορεί να είναι πολύ καλός ευχόμενο να διατηρείται καλά, ο άλλος να είναι.
4: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείται ή δεν διατηρείται. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
7: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω μπορεί άλλο να είναι όρυπο. Και στο κάτω-κάτω έχει κάνει το παιδί.
4: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο σου άντρα?
7: Όχι, με μεγαλύτερο.
4: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
7: Α, είστε χρόνο, εννοεί.
4: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρα σου.
7: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
4: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και τη νιώθεις τη διαφορά. Στα θέλω, σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
1: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα
4: στην αρχή. Ο καθένας μιλάει με τα βιώματά
1: του. Εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγο, όταν ήσουν 22 χρονών.
4: Ναι.
1: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
4: Ακριβώς, αυτό
1: άρα
4: λέω.
1: Οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
4: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα ναι. Η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
1: Πέστα στον Πικάσο. Πέστα στον Τσάρλι Τσάπλιν.
4: Ναι, καλέ, και για τα δύο φύλλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
7: Ωραία, αν είναι γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Πες έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
4: Ναι. Και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
7: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
4: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
7: Στα 17 χρόνια, 16.
4: 17. Σε πληροφορώ ότι 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
1: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ.
4: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Άλλος κανένας έχει να πει τίποτα.
0: Παραγή.
7: Όσο ζει, όσο το θα, όσο περάσει.
4: Παιδιά, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
7: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα της, αφού τη θέλει και ο ένας και ο άλλος.
1: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
7: Για όσο.
1: Άλκιστης.
7: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Αλκιστής μου, καλημέρα.
4: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμείς τι θα κάνει.
1: Εννοείται. Αλκιστής μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Οι περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο τους, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Αλκιστής.
0: Για εσάι, ποτέ.
1: Άσε τώρα.
7: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
1: Όπως το λες.
4: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ωραία, και ξέρεις,
4: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εγώ.
1: Άλκιστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
7: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Η κύρη μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα με ήθελε.
1: Μπράβο.
7: Ποιος ο λόγος θα τον θέλω στον άλλον να μην τον
1: συμφωνώ. Συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα.
0: Να στείλουμε την αλλαγή. Να δούμε κάτι.
7: Να πω την αλήθεια, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
1: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια. Γεια.
8: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βιανός, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Να σας ενημερώσουμε, να δούμε το σαν σήμερα, να δούμε τις ειδήσεις μας, να δούμε τους φακέλους, να κάνετε άθροισμα 7, να κερδίσετε 1000 ευρώ μετρητά 500, 600, 800, δεν ξέρω όπως θα τα δώσει ο Γρηγόρης σήμερα. Και beat the bomb, έχουμε να κερδίσετε και εκεί στη βόμβα μας τα λεφτά πριν σκάσει η βόμβα, αν τη σταματήσετε. Έχουμε και τι δεν έχουμε, όλα αυτά εδώ σε ένα γεμάτο πρωινό Σφαίρα. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά το break των 7 και μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι break και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 1212
5: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: People have repower. People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
20: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
19: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
20: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο,
19: ναι Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
1: Ζέστη.

0: συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
4: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου. Που πέρασα εδώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτος.
4: Γρηγόρης Αρναούτος.
8: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
7: Γιώργος Διαλός.
9: Πούπα τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής.
10: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
7: Να σε δω.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, γεια σας και πάλι, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός μόλις έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στο στούντιο. Μαυροφορεμένος σήμερα, δεν ξέρω γιατί, μήπως του είπαν ότι κάποιος του είπε ότι πάχινε και έχει βάλει μαύρα για να τον κόβει λίγο. Έχει μήπως, δεν ξέρω, η διάθεσή του είναι λίγο περίεργη. Προσπαθώ να τον αναλύσω λίγο, προσπαθώ να καταλάβω τι...
1: Πολύ άγχος, Παναγή, πολύ άγχος, μας έχει κατακλείσει το άγχος.
0: Άγχος, Γιώργο μου.
1: Δεν κοιμήθηκα γιατί.
0: Γιατί Γιώργο μου.
1: Ξεκίνησα να γράφω κάτι σημειώσει εκεί στο κινητό.
0: Ναι.
1: Και μέσα στον ύπνο σκέφτηκα ότι κάποιο μου πήρε τηλέφωνο και σταμάτησα να γράφω. Άρα δεν έχω σημειώσει αυτά που πρέπει να θυμηθώ.
0: Βέβαια, δεν
1: ξέρω. Και φίλε, έχασε τον ύπνο μου.
0: Έχασε τον ύπνο.
1: Άρα είναι ζωή αυτή.
0: Όχι.
1: Σου λέω, μετά άγχη.
0: Όχι. Δεν είναι.
1: Μα δεν πάει έτσι. Δεν πάει.
0: Πρέπει να
1: βασανίζει από χάσει.
0: Εγώ δεν βασανίζομαι. Εγώ δεν βασανίζομαι.
1: Το έχει μαστιγώσει.
0: Α, τι πώ να αντέξει και αυτό το κορμί.
1: Έχει περάσει τώρα και τώρα να
0: είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν πειράζει όμω, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριο Γιώργο Λιανό. Είναι ο Νίκο Καλούδη και σε πολύ λίγο Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Για τον Γρηγόρη μα δεν ξέρω η αλήθεια είναι. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στη Ροδάνθη, στην Ροζάνθη και στον Κύριλο.
2: Ροδάνθη.
0: Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πω την Παγκόσμια Μέρα Αρχείων. World Archives Day.
1: Χρόνια πολλά στα αρχεία μας.
0: Κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου είναι μία.
1: Λεφτά.
0: Μπράβο. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους. Υπάρχουν αρχαιονόμοι. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους. Υπάρχουν αρχαιονόμοι. Αλήθεια λες.
1: Βέβαια.

0: έγιναν σήμερα.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σαν σήμερα λοιπόν το 1883 ο πρώτος ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στήθηκε στην Τουρκία στο Σικάγο.
4: Τηλέφωνο!
3: Μιλάω όμως. Θα πει σε μια ενότητα, ωραία. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια Airbnb.
0: Ποιο, το Χονγκ Κονγκ?
3: Το Χονγκ Κονγκ, το νίκιασε.
0: Από την Κίνα.
3: Από την Κίνα.
0: Περάσαν αυτά τα 99 χρόνια.
3: Περάσανε, έχει επιστρέψει υποτίθεται. Ναι. Και δεν θέλουν καθόλου οι Χονγκονέζοι, λέει.
0: Ναι.
3: Δεν θέλανε καθόλου, αλλά έγινε. 1898, ναι, ρε φίλε, 99 χρόνια. Μάλιστα. 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθηνάς για διακοπή της κοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σταμάτησαν όλοι να δουν την όμορφη.
0: Όμορφη.
3: Ναι. Δεν ξέρω, δεν την έχω για να κάνω κανένα
0: ακούγιο. Αλίκη Διπλαράκου.
3: Να δούμε και τα γούστα πώς ήταν τότε. Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν Μισ Ευρώπη αυτή.
0: Νομίζω
3: να είχα βγάλει και Μισ Ευρώπη μέχρι τότε.
0: Διπλαράκου.
3: Διπλαράκου.
0: Είναι πολύ παλιά.
3: Ναι.
0: Έχει πεθάνει η γυναίκα.
3: Αφού το 30 βγήκε ρε φίλε εμείς Ευρώπη.
0: Το 2002 έφυγε από τη ζωή.
3: Μάλιστα.
0: Να είτε η Αλίκη.
3: Ωραία, άλλα τα πρότυπα μορφώσεις.
0: Άλλα τα πρότυπα.
3: Λευκό το πρόσωπο πολύ, κοίτα πόσο βάζανε. Είναι σαν τις ταινίες αυτές του βοβού κινηματογράφου. Αυτό είναι το βάψιμο. Εξαιρετική ομορφιά για την εποχή.
0: Ναι, ναι.
3: Τι ναι, ρε, Μισ Ευρώπη βγήκε να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι πρέπει να δει κανένα αυτό να πούμε.
4: Ήταν μικρή Ευρώπη.
0: Α, κοίτα.
3: Ήταν, ναι.
0: Εδώ που είναι στεμένη είναι μια.
3: Πρέπει να τα τρει χώρε μόνο. Στεμένη, καταπληκτική.
0: Ναι.
3: Ωραία,
0: ωραία, ωραία.
3: Σαν αυτά που βλέπει εκεί στο Instagram που τρελαθεί ο αλγοριθμό σου και σου βγάζει όλο μπούτια και. Μπούτια στήθο, μπούτια στήθο. Λε και είμαστε κροπολίο.
0: Γιώργο, δεν μπορώ να. Σταμάτησε να μην βλέπω κιόλα. Να ας βλέπεις. Με ήσυχο.
3: Εντάξει. 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργης Παπαδόπουλος. Που έκανε δρόμους όμως. 1983 στη Βρετανία η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει στις βουλευτικές εκλογές. 2006 κάνει έντρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ?
4: Το Σάββατο, δεν ξεκινάει.
3: Το Σάββατο ξεκινάει τώρα αυτό.
4: Έτσι,
3: το Σάββατο.
4: Νομίζω, ναι.
3: Ωραία. Βλέπεις μπάλα.
0: Δεν ανοίγω καν τηλεόραση.
3: Ωραία, φίλε, δεν βλέπω μπάλα. Τι ντροπή.
0: Τίποτα.
3: Είμαστε ντροπή του.
0: Δεν προλαβαίνω. Αλήθεια δεν προλαβαίνω.
3: Όχι, εγώ βαριέμαι.
0: Α.
3: Δηλαδή, να κάνω ένα πεντάλεπτο στην αρχή και μετά λέω αρχίζει το ζάπινγκ. Άμα δεν έχει, δηλαδή. Δεν είναι σαν τον μπάσκετ.
0: Παιδιά μου, έχει λείψει, αλήθεια σας το λέω. Μου έχει λείψει να πω να κάτσω στον καναπέ, να ανοίξω τηλεόραση και να μην έχω τι να κάνω. Μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό το συνέστημα.
3: Γιατί συνήθως τι κάνεις, πλέκεις.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ τι κάνω.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας. Από θανάτους. Το 1870 ο Τσάρλς Ντίκενς πεθαίνει, ο Άγγλος μυθιστοριογράφος. Το 2012 η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους, από τις σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Διαβάζαμε Ζορ Σαρή παλιά. Γεννήσεις. Το 68 πεθαίνει. Πεθαίνει λέει το 68, γεννήσεις.
0: Ναι, μπορεί να έχει ένα πέτρο.
3: Αυτό σύντομα μου ξέφυγε.
0: Κάλυψε την αρχή.
3: Βγήκε από τον τάφο αυτό. Και πήγε συγγενής. Πέθανε ο Νέρνος, τέλος πάντων. Το 1913 περνάμε κανονικά συγγενής. Γεννιέται ο Πάτρικο Στέπτο, Άγγλος μευτήρας που έφερε με τη μέθοδο του στον κόσμο το πρώτο παιδί του Σολίνα, ο Στέπτο.
0: Μάλιστα.
3: Και το 1934 γεννιέται ο Ντόναλντ Ντακ. Δεν είναι μυθικό πρόσωπο. Ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Walt Disney, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία The Wise Little Hand. Και άλλοι έχουν γίνει πλασίμα. Ο Τζόνι Ντεπ γεννήθηκε το 1963. Το 81 η Νάταλι Χέρσλανγκ, πλέον την γνωρίζουμε όλοι σαν Νάταλι Πόρτμαν. Ναι.
0: Το άλλαξε.
3: Και το 88 έγινε σήμερα ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος, διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει στην ΑΕΚ, στη Μίλαν, στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Χαμός έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, ωραία πράγματα. Εσείς πάντως, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, έτσι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα και διψούσα σήμερα. Μάλλον από το στρες. Χωρίς αλκοόλ, έτσι πάντα αυτή η επιλογή. Χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα green mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λούνις τσιγκούνις στις τεραχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω να δώσω και από νωρίς σήμερα το καλάθι του Ανδριόπουλου. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για να βρεθείτε σε ένα από τα 7 καταστήματα. Στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στο Κερατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία. Και ακούστε τώρα τι διαβάζω εδώ πέρα. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων. Παίζει μπάλα στο Μουντιάλ από 11 έκτου έως 30 εβδόμου και κάνει hat trick με κόμπο. Μουντιάλ Grill Combo μόνο με 10 ευρώ, 15 καλαμάκια χοιρινά, μια συσκευασία πίτα Αλεξάκης και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Έχει και γκολ κόμπο μόνο με 10 ευρώ, μισό κιλό λουκάνι κατύπου Μικόνου. Δύο συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog, 300 γραμμάρια σαλάτα κυπουρού. Έχει και τι δεν έχει. Έχουμε όμως και εμείς ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο για εσάς. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Καλημέρα αγόρια.
0: Πού είναι ο σύζυγός σου?
2: Ο σύντροφος.
0: Εντάξει τώρα.
3: Αυτός τέλος πάντων.
1: Αυτός. Με αυτά
3: ο άνθρωπος αυτός.
1: Με αυτά που λες συνέχεια.
0: Τόσα έκανες να τον ψώσεις.
1: Ο άντρας σου, ο σύζυγός σου.
4: Σε πάρει με δόξα και τιμή. Εμείς άλλη ένα φορά δεν θα κάνουμε.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
4: Και μην ξαναπλώσεις τα ρούχα. Και από πάνω.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις της μέρας. Τι θα μας πεις, κανένα νέο? Έχεις εσύ κανένα νέο δικό σου?
1: Θα σας πω, παιδιά, μου έκανε εντύπωση μία είδηση που διάβασα. Ξέρω την έχει βάλει ο Παναγής.
0: Τι, παιδί μου?
1: Που στη φυλακή των Χανίων πήγανε να περάσουν πάλι με ντρόουν πράγματα μέσα.
0: Αλήθεια λες?
3: Κάπως πρέπει να μπουν και τα πράγματα. Τι, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσουν
0: την πόρτα, να ελεγχθούν και να μπουν.
1: Δεν ήξερα ότι ο τρόπος για να παραγγείλεις στις φυλακές είναι με ντρόουν.
3: Ναι.
1: Delivery.
3: Έχει, ναι, έχει και application.
5: Τα νέα της ημέρας.
3: Μάλιστα, το παρασκήνιο του ανασχηματισμού, η ενόχληση Μητσοτάκη για τα σενάρια, γιατί παρέμεινε εκπρόσωπος ο Μαρινάκης. Η απόφαση του Πρωθυπουργού λέει να κλείσει άμεσα το ζήτημα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Είχε ως στόχο να σταματήσει η σενάριολογία που είχε αναπτυχθεί και είχε δώσει οριστικό τέλος σε κάθε συζήτηση περί ευρύτων παρεμβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανατροπές στην αντιπολίτευση. Ποιος είναι αντιπολίτευση, δεν έχω καταλάβει. Η Ελλάς κατεδαφίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαϊλώνει την Νέα Αριστερά. Οι μεταγραφές που δρομολογούνται.
6: Βλέπω όλους να γυρίζουν στην αγκαλιά του Αλέξη.
3: Μετά το πρώτο πολ που θα βγει και όταν δουν ότι μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε, θα πούνε Αλέξ.
0: Πάντως έχω την αίσθηση ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον το πήγε καλά ο Τσίπρας.
6: Δεν ξέρω, δεν.
0: Βλέπω τον κόσμο να γυρνάει.
3: Σε μένα δεν πέρασε. Δεν έχω καταλάβει, βγαίνει η διαφορά το τι έχει.
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω δει κανένα να γυρνάει.
0: Αλήθεια, λέει.
3: Ναι.
1: Αντιθέτως, έχω ακούσει πάρα πολλούς να μου λένε ότι θα ψηφίσουν του Καριστιανού.
0: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό που λες.
3: Είχε μεγαλύτερο βαρύτερο το όνομα Τσίπρας παρά το όνομα Ελλάς, νομίζω. Εκεί το χάλασαν στο μάρκετινγκ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ωραίο το κολπάκι, το Ελλάς. Αλλά δεν πούλησε πολύ. Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας. Το μισθό, μια χαρά τον εισέπρατε.
7: Α, πού είναι αυτή, με καιρό να την ακούσουμε.
0: Ναι, και αυτή το κορίτσι μου έχει λίγο ηρεμήσει. Θα ξαναεπανέλθει τώρα.
3: Φωτίζει τώρα. Φωτίζει.
0: Ναι.
1: Μετά, αν θέλετε, μπορώ να σας πω και τη λίστα με το τι περιείχε τον ντρόουν.
3: Να μας πείτε, ναι.
1: Λίστα του σούπερ μάρκετ.
3: Ο Δένδιας ενημέρωσε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκική παρενόχληση. Μετά από 20 χρόνια ενεργοποιήθηκε η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στη γραμμή Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Ετέθησε λειτουργία, λέει, το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Το έργο υλοποιήθηκε μέσω σύμβασης του Μαρτίου 2022, προσθέτει 75 χιλιόμετρα σύγχρονη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Και βέβαια αυτό να το χειροκροτήσουμε που έγινε μετά από 20 χρόνια.
3: Μπράβο! Μπράβο! Πλήρωναν για τάμπλετ και τους έστελναν συσκευές μασάζ. Ξιχνιάστηκαν διαδικτυακές απάτες με μαϊμού e-shops μέσω TikTok και Instagram. Mm.
1: Αυτό δεν τα πάρει ένα μικρό να πάνε ακριβώς ό,τι ζητήσαν οι άνθρωποι.
3: Ακριβώς.
0: Σε έχει επηρεάσει πολύ το θέμα αυτό.
1: Έχω κλάψει.
3: Ρε φίλε, ωραίο είναι. Είναι σαν το Hunger Games. Έσκαι και τρώει, πέταγε πράγματα. Αύξηση 20% των κρατικών εσόδων από τις μεταβάσεις ακινήτων τον Μάρτιο. Ορίστε, Παναγή. Χτύπησαν κόκκινο στο αλφα τρίμηνο οι αγοραπολισίες και οι τιμές. Αγοράζει ο κόσμος πολλά. Πολλά. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτοί που αγοράζουν είναι Έλληνες, είναι.
1: Golden
3: Retrievers.
1: Μάλλον είναι Golden Retrievers. Γενικά δεν ξέρω τώρα αν έχει αυξηθεί πάλι η φάση με τα δάνεια. Το ότι παίρνω δάνειο να κάνω στεγαστικό ή οτιδήποτε.
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Γενικότερα ότι οι τράπεζες δίνουν πιο εύκολα, δίνουνε.
3: Δεν έχω περάσει καλά με το δάνειο και δεν θέλω να ρωτήσω τι γίνεται.
1: Άστο.
0: Έτυχε τώρα, Γιώργο.
3: Πάντως είδες για μια δικαίωση σχετικά με τα επιτόκια.
0: Με το δάνειο. Με τον νόμο Κατσέλη.
3: Που λένε ότι θα πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο όριο. Δεν πρέπει να βαράει η τράπεζα ό,τι θέλει ή ο σέρβισερ. Ο σέρβισερ, μάλλον, το έκανε αυτή τη δουλειά.
1: Και όχι μόνο αυτό, και ότι θα πρέπει και αναδρομικά να, οι άνθρωποι αυτοί να βρουν μια δικαίωση. Καλά, να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι γενικότερα το σύστημα είναι μόνο υπέρ των τραπεζών. Εμείς τουλάχιστον με τα ελβετικά δάνεια. Για παράδειγμα, εμένα, ας πούμε, ήταν το σπίτι μου στη... Εγώ είμαι στην τέταρτη κατηγορία, που σημαίνει δικαιούμαι 15%. Δεν είναι 15% στο συνολικό ποσό.
3: Όχι, επί της δόσης.
1: Στο τόκο. Στον τόκο του δανείου. Και ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν επιβραβεύουν τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, εγώ 20 χρόνια ήμουν τυπική. Δεν επιβραβεύει το. Δεν εξετάζουν αν εγώ χώρισα, είμαι μονογονιακή οικογένεια.
0: Αν παίρνει τα ίδια λεφτά με αυτά που παίρνει τότε.
1: Αν παίρνει τα ίδια λεφτά που έπαιρνα τότε ή αν πέρασα φάση που δεν έπαιρνα καθόλου ή οτιδήποτε. Δεν το εξετάζουν.
0: Αλλά σου λέει τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά εκείνοι τα παίρνουν τα λεφτά όλα αυτά τα χρόνια και εγώ μπορεί να το έχω πληρώσει το δάνειο και το ξαναπληρώνω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία.
3: Γιατί συνάζει του ρώτησε ποτέ αν περνάνε δύσκολα.
1: Σε άλλε χώρε βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά κρίθηκαν παράνομα, έτσι, και δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες.
0: Θέλω να μιλήσω τώρα, αλλά δεν...
3: Γιατί να μιλήσεις. Σταμάτα, παλιό αριστερέ, Ελασίτη, του Αλέξη. Κάτσε, ήσυχος.
0: Προφανώς και όλα θα είναι υπέρ των τραπεζών.
3: Σταμάτα.
0: Κατάλαβες. Προφανώς και όλα θα είναι υπέρ των τραπεζών. Γιατί και αν δούμε όλα τους δανεισμούς των κομμάτων και της κυβέρνησης,
3: ναι,
0: είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις γιατί όλοι είναι υπέρ των τραπεζών.
3: Χρωστάνε.
0: Αυτό
3: τα
0: θα πω και τα αφήνω εδώ και πάμε παρακάτω.
1: Πολύ ωραία.
3: Τώρα αυτό πώς το είπες και το άφησες εδώ τώρα και φεύγεις.
0: Αυτό.
3: Κάτσε και μας άφησες με αυτό που είπες.
0: Ας μην το αναλύσουμε περαιτέρω.
3: Εμείς τα κάνουμε τώρα.
0: Γιατί ένας άνθρωπος για 200.000 ευρώ και κινδυνεύει, όχι δεν κινδυνεύει, χάνει το σπίτι του και βγαίνει στον πληστηριασμό. Ένα κόμμα συνεχίζει και ανεβαίνει. Αυτό.
3: Τι θες να κλείσεις.
4: Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το δάνειο, να μου κάνει.
0: Αυτό.
4: Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι. Αυτό. Ας μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
4: Τέλος.
3: Στενά του ορμούς γιατί η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί ακόμη και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος στο Ιράν. Παρ' όλα αυτά, η βενζίνη στο 1,96 κάτω από 2 ευρώ.
8: 98 έβαλα εγώ.
3: Ορίστε. Σου πιάσα το πόρο.
1: Και εγώ πρέπει να βάλω.
3: Έμιλι.
1: Πόσο είναι καλό να βάλω.
8: Okay, 97-96.
3: Αυτό γιατί το βάλεις, αφού δεν είναι ακριβώς εδώ. Έμιλι Αδελκόφσκι, το πάρτι για τα γενέθλιά του, το αποκαλυπτικό φόρεμα και φωτογραφίες με το Ρωμέν Γαβρά. Τα έχει ακόμα με αυτόν τον Ρωμέν
1: Γαβρά. Βέβαια, τα έχει. Παιδιά, όπου φωτογραφίζετε, βγάζετε τη γλώσσα της έξω λίγο. Λίγο πιο απλωμένη.
0: Αλήθεια, γλωσσαρά.
1: Είναι ρε παιδί, ξεχυλίζει σεξινες.
3: Προσπαθεί κι αυτή. Είναι η τελευταία σεξ μελαχρινή που προσπαθεί να κρατήσει. Γιατί
1: τι
3: έφαγε όλε. Η σου είναι η σουίτη. Η σου είναι η σουίτη. Η σου είναι η σουίτη. Αυτή είναι, φίλε.
8: Δεν την ξέρω.
3: Τι, σύντομη σου είναι.
1: Την ξέρει, την ξέρει.
3: Έλα, ξαφιά με τα γαλάζια μάτια.
1: Δείξε μόνο φωτογραφία από λαιμό και κάτω. Θα την καταλάβει. Πάμε να σα πω τη λίστα.
0: Έλα, πάμε, ναι.
1: Τι είχαν ζητήσει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώ δεν έφτασε να πούμε παραγγελία. Την πρόλαβαν. Την πρόλαβαν.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Τώρα, αυτό από πού τα παραγγείλανε και τους τα στείλανε.
3: Από Τέμου.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα κάτσε να δούμε τι παραγγείλανε κιόλα. Λοιπόν, ξαναλέμε την είδηση. Στις φυλακές Χανίων, το ντρόουν με τη σαγούλα που δεν έφτασε στο προάβλιο. Είχαν παραγγείλει οι άνθρωποι κάποια πράγματα. Τελικά δεν κατάφερε να παραδώσει την παραγγελία των ντρόουν. Το οποίο περιείχε 5 κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές.
3: 5 και φορτιστές.
8: Ναι.
3: Καλό αυτό, γιατί συνήθως δεν βάζουν ούτε καν φορτιστή πλέον τα καινούργια.
1: Ναι. Αυτή ήταν
3: μόνο καλωδιάκι.
0: Ωραία.
1: 2 ρούτερ ασύρματη σύνδεση.
3: Ωραία τα ρούτερ. Χρήσιμα, ναι. Για να μην βγαίνει από τα data του.
0: Τι ακριβώς.
1: Μπορεί να μην είχε καλό σήμα μέσα.
3: Μήπως είσαι Starlink. Τι φύρα.
1: Είχε κόκκινο αναρχητικό σχοινί μήκους περίπου 20 μέτρων.
3: Αυτό τι να το κάνουν άραγε. Ένα
1: τι
3: κόκκινο.
1: Μου πάει το μυαλό, τι το κάνουν.
3: Μήπως κάνουν ορειβασία.
1: Τι το θέλουν το σχοινί.
3: Τον ηλεκτρογρότο να κάνει το όχημα θέλω.
1: Από τον έναν όρφο στον άλλο. 20 μέτρα, πόσο είναι παιδιά.
3: Μήπως θέλανε να απλώσουν ρούχα.
1: Πολυκατοικία πόσο λέμε, ας πούμε, 20 μέτρα.
0: Άμα βάλεις ότι είναι 3 μέτρα όροφος.
3: Άμα το βάλεις από κελί σε κελί, μπορείς να απλώσεις. Και άμα το κάνεις και τέτοιο τροχαλία, μπορείς να στέλνεις και μηνυματάκια. Το κάνω εμείς παλιά.
0: Οκ.
1: Κοίτα τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί. 5 μεταλλικές λάμες σιδηροπρίωνου.
3: Χωρίς κέικ. Συνήθως κάθε κέικ έχει μία μέσα. Σκέτες τις πήραν.
1: Έναν αναδιπλούμενο σουγιά τύπου πεταλούδα.
3: Αυτό είναι από καρτούν.
1: Έναν μεταλλικό κόφτη. Ναι. Πολλά μεταλλικά δεν πήρε. Τρεις κάρτες.
6: Είναι για μέταλλα, είναι ο μεταλλικός κόφτης. Είναι αυτό που κόβει τα αλυσίδες
1: και αυτά.
0: Okay. Αν δεν έχεις ένα τέτοιο στη φυλακή, τι
6: θα στήσουνε.
1: Τρεις κάρτες SIM.
0: Τρεις κάρτες SIM, ωραία.
1: Γιατί έχουν γιατί κάτι τηλέφωνα που
0: να πάρουν.
6: Ή SIM, γιατί δεν βάζανε.
1: Έναν κρίκο ασφάλισης αναρρίχησης καράμπινερ.
6: Ναι, ναι.
1: Πώς θα το κρεμάσεις. Είναι καλή μάρκα το καράμπινερ.
6: Να πέσεις από τα, το καλύτερο.
0: Ναι.
6: Σαν να πέσεις από τα 20 μέτρα.
1: Τέσσερα ζεύγη ακουστικών. Mm. Για να έχουν και επικοινωνία μάλλον.
0: Μάλιστα.
6: Ή να ακούνε μουσική.
1: Και δύο κλειδιά τύπου Allen.
7: Τι drone είναι αυτό ρε φίλε.
6: Αυτό είναι δυνατό. Αυτό είναι...
1: Τελικά δεν ήταν πολύ καλό, χρειάζεται το μεγαλύτερο.
0: Αλήθεια.
6: Μπράβο.
0: Και αυτό περίμενε τώρα.
1: Με το Allen τι ανοίγουμε.
6: Allen, και ό,τι θες. Εδώ και την πόρτα μπορώ να σου ξεβιδώσω. Αν είναι με Allen.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τώρα θα βγαίναν στην ταράτσα και θα τους τα παρέδιδε το drone.
1: Ναι. Όχι, στο προάβλιο τα είχαν παραγγείλει, δεν είχαν πει ιατρική ταράτσα.
0: Καλά, συγγνώμη, υποτίθεται ότι κάθε φυλακή έχει γύρω-γύρω φύλακες, έχει σκοπούς, έχει χίλια
1: δύο. Τελικά είχε. Τελικά όντως
6: είχε
1: φυλακή.
6: Λειτουργήσε η ασφάλεια.
0: Οι κρατούμενοι δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί κάποιος φύλακας να δει τον drone να κατεβαίνει στο προάβλιο της φυλακής.
6: Βασικά δεν σκέφτηκαν ότι είναι τόσο χου αυτό που κάνουν, ότι μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Λένε εντάξει, μωρέ. Έχουμε περάσει άλλα κι άλλα.
0: Σωστό. Μάλιστα.
6: Εδώ περάσαμε το Σπύρο.
0: Τι να πει. Την επόμενη φορά μπορεί να τα καταφέρουν.
6: Ακριβώς.
8: Δάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo. 17-19 Ιουνίου, δεν μπορώ να το πω. 17-19 Ιουνίου.
1: Μπράβο, Γιώργο!
0: Στο Metropolitan Expo στην Αθήνα με θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G. Παναγή, συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Ειδικά μπείτε στα B2B, B2G.
1: Τι είπε αυτός?
0: Δεν ξέρω, αυτά είναι corporate. Αυτά τα ξέρουν αυτοί που τα ξέρουν να πάνε όμως.
1: Παιδιά, έχει κουνούπια, αυτό θα σας πω εγώ μόνο.
0: Έχει κουνούπια.
1: Με έχουν φάει. Αλλά. Ένα κουνούπι μπορεί να σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ θα βάλεις repel spray. Ξεκινήστε, εφοδιαστείτε με repel spray, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, πολύ βασικό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray είναι από τη Unipharma.
2: Και να πω και μια καλημέρα στα οπερά εκεί στη Νέα Ιωνία. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα ένας νικητής θα κερδίσει μια τούρτα Lotus, θα γίνει δική του και θα την απολαύσει.
1: Γιατί ωραία μηνύματα που μου στέλνετε για τα οπερά και τα γλυκά που παίρνετε και πόσο σας αρέσουν.
2: Και τώρα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, να το πέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Να σας πω ότι τώρα που ξεκινάει και η περίοδος που τα δίνουν όλα στο παγωτό, μιλάμε για χειροποίητο φανταστικό παγωτό με γεύσεις που δεν θα ξέρεις πια να πρωτοδοκιμάσεις. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι το Opera μπορείτε να βρείτε το πιο τέλειο παγωμένο καφέ της περιοχής, καθώς και ολόφρεσκα πρωινά, σνακ, σάντουιτ, σαλάτες που φτιάχνονται εκείνη την ώρα ή το πρωί. Μόνο τα καλύτερα με την ποιότητα Opera, πραγματικά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου απέναντι, με ένα τεράστιο πάρκινγκ.
1: Πάμε λοιπόν σε break τώρα και ερχόμαστε πολύ σύντομα γιατί ο Γιώργος έχει. Τι να σας πω, έχει κέφι.
0: Έχω κέφι
1: να παίξει, φακέλα.
2: Τα έχει πάρει ήδη και τα ανακατεύει.
0: Τα φακέλια.
1: Και θα σας δώσω και λεφτά πολλά.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Σφαίρα 102. προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ.
6: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη!
1: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
1: Μήλο!
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
1: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι! Yuppie.
2: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
1: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Τάρι, τάρι, τάρι.
13: Θέρδο μαξιλάρι, πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Στα χέρια σου.
1: Τα φακέλια.
0: Τα
1: Μαράτε.
0: Φακέλια. Περίμενε να ανοίξω το τηλέφωνο. 2-11-7-9-31.
2: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
4: Άιντε σα χορεύουν τα φακέλια. Καλημέρα.
0: Έχουμε καλημέρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Μίλη, δεν είχαμε γραμμή.
4: Τρέλια τα καλημέρα.
0: Πόσες γραμμές είχαμε.
1: Τι έγινε ρε παιδιά.
4: Καλημέρα. Τα φακέλια.
1: Αμάρα, αμάρα, αμάρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κλείστε τα όλα. Πού είστε.
0: Τι ακούτε πρώτα απ' όλα. Ακούτε άλλο σταθμό.
5: Ακούω και καθημερινές ειδήσεις. Το Μέγα.
4: Α, έχει τίποτα. Α. Έχει γίνει τίποτα περίεργο.
5: Αυτό είναι εκεί πέρα με το Αίγιο.
4: Α, το Αίγιο.
0: Τον Ταλαμαντάρι.
4: Τον Ταλαμάνκα.
0: Τον Τζέιμς.
1: Θα τρελαθείτε τη λέω.
4: Αφήστε λίγο τον Ταλαμάνκα και πιάστε εδώ το μάγκα. Πιάστε τρία φακέλια να πάρετε. 650 ευρώ.
5: Καλημέρα.
4: Επιμένω σε αυτό το ποσό. Δεν ξέρω
0: δηλαδή,
4: γιατί.
0: Δηλαδή, τι να καταλάβω. Μισό λεπτάκι. Εσείς πώς σας λένε.
5: Βασιλική.
0: Βασιλική, έχουμε ξαναπεί τίποτα.
5: Έχω μιλήσει άλλες δύο φορές σε άλλες στήλες.
0: Α, σε άλλες στήλες.
4: Έχετε πάει στα ζώδια, πού έχετε πάει.
5: Όχι, στο δίλημα και στο courier.
4: Okay.
0: Βασιλική, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
5: Στην κουζίνα, ναι.
0: Μ' αρέσει αυτό.
4: Μάλιστα, εσύ σαν να είστε σε control room. Λοιπόν, Βασιλική, έχω εδώ πέρα αρκετά φακέλια. Πρέπει να διαλέξεις τρία και να κάνεις άθροισμα 7. Τα φακέλια είναι ροζ.
5: Ξέρω, έχει... ξέρω εδώ και πάρα πολλούς μήνες που προσπαθώ να πιάσω. Βέλο.
4: Τι θες.
5: Την Αγελάδα.
4: Τι να κάτσε να τη βρω την Αγελάδα. Βγήκα την Αγελάδα, την έβγαλα.
5: Ναι. Τον κεραυνό.
4: Τον κεραυνό. Το Μακουίν, ναι.
5: Και τα λουλούδια.
4: Τα λουλούδια. Πού είναι τα λουλούδια.
1: Να τα λουλούδια στην κυρία από μένα, ναι, Γιώργο.
4: Και πάμε να δούμε τώρα.
0: Ο Γιώργος είπε τον κεραυνό Μακουίν και όταν το έφτιαχνα, αυτό είχα στο μυαλό μου.
1: Ωραία, αλήθεια λες.
4: Τον κεραυνό το Μακουίν.
0: Ήστερα μου λέτε για τον Γιώργο.
4: Ξεκινάω με τα γελάδια.
5: Ναι, ναι.
4: Τα γελάδια είναι πολύ καλά γιατί έχουν μέσα το μηδέν. Τώρα 6 και 1, 4 και 3 έχει ωραίες επιλογές.
1: Έχει πολλούς συνδυασμούς.
4: Λοιπόν, θα ανοίξω και τα λέλουδα. Τα λέλουδα. Τα λέλουδα έχουν τον αριθμό 6. 6. Ο κόλος είναι αφέξι. Γιατί κάνεις έτσι. 6 λοιπόν στο σύνολο.
0: Άρα ψάχνουμε.
4: Το ασάκι.
5: Το 1.
1: Το 1.
4: Μου κρυφοκοίταξαν τον Άσο. Μα πώς να χάσω, μα πώς να χάσω. Και ο κεραυνός έχει μέσα τον αριθμό
1: 1.
4: 7. Αυτό γύρισα ανάποδα για να τους σοκάρω. Δεν ήταν το ασάκι όμως, ήταν το 7. Είσαι καλά.
0: Γιώργο, πού είναι το 1.
4: Το ασάκι, κάτσε σου βρω εγώ το ασάκι.
5: Στα σουβλάκια θα είναι.
4: Στα σουβλάκια, κάτσε ανοίξω. Όχι, δεν ήταν, ήταν στο ροζ. Με το που σήκωσα το ροζ είχε το ασάκι μέσα. Ήταν στο ροζ το
1: σφάκελο. Δεν ήσουν εσύ για ροζ, δεν θα τον επέλεγες εσύ το ροζ φάκελο.
5: Εγώ.
1: Ναι.
5: Γιατί?
1: Δεν σε έχω για ροζ.
4: Όχι, ήσουν πιο ενημερωτικού, ήσουν πιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ήσουν πιο κεραυνός, σουβλάκι, τέτοια πράγματα.
5: Αχα, με ξέρεις εσύ.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Βασιλική, να ξαναπάρεις, αγαπημένη.
5: Ευχαριστώ, καλημέρα. Να
1: γεια σου, Βασιλική.
0: Παρακαλώ.
5: Μιλήσω ιδιωτικά ένα λεπτό.
4: Ιδιωτικά,
0: ιδιωτικά. Από πού? Αυτή η γραμμή. Βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι, μην κλείσεις, περιμένεις τη γραμμή.

0: Ξέρετε τι λέγαμε πριν, δεν γελούσαμε γι' αυτό. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις ψηλά γράμματα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market κρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου, κανονικούς. Όχι AI, όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Λοιπόν, BetaBet από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρείας. Αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας, η δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. BetaBet.gr, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι Κουρτίου 14, απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο, απέναντι από το Νοσοκομείο Σωτηρία, στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και στο Νοσοκομείο Σισμανόγλιο Σταύρη Λύσια, νέο κατάστημα. Θα γίνει κλήρωση για μια συσκευή μασάζ στο τέλος του μήνα, αξίας 300 ευρώ. Τώρα στέλνετε μήνυμα BetaBet και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 1010 22.
2: Λοιπόν, ναι, και να σας πω ότι η Στοίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο. Παγκόσμιο 2026. Ναι, είμαι G και K. 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν λοιπόν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς παίξε υπεύθυνα και πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική, 3η 9 Ιουνίου, με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές μέχρι και το μεσημέρι. Η πιθανότητα είναι πολύ μικρή για τοπική μπόρα στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας, και οι άνεμοι βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ θερμοκρασία, κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Και Τετάρτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, και πάλι πολύ μικρή πιθανότητα στα πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής για κάποια τοπική μπόρα, μικρής φυσικά διάρκειας, οι άνεμοι εξασθενημένοι και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, συννεφιές προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, άνεμοι γενικά εξασθενημένοι, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς και πάλι. Η Παρασκευή και το Σάββατο δείχνουν να κυλούν με πιο άστατο καιρό, κυρίως την Παρασκευή το μεσημέρι απόγευμα έως και το Σάββατο το μεσημέρι θα υπάρξουν σύννεφα, τα οποία δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, μικρής όμως γενικά διάρκειας, με τους βοριάδες να ενισχύονται κυρίως από το Σάββατο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή πτώση την Παρασκευή στους 31 βαθμούς και το Σάββατο κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο. Από την Κυριακή κυρίως από εβδομάδα και πάλι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με τους ανέμους εξασθενημένους και τη θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Λούνις και γκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πω ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε τα Lidl και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Και στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Και πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή από τα παιδάκια μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
1: Φέι.
0: Γεια σου Φέι, από πού μας τηλεφωνείς?
1: Από την Αθήνα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: 12.
0: Άρα πηγαίνεις πρώτη γυμνασίου?
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις? Δεν το έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, θέλω να ακούσω το σπάστο, το ακύλα.
0: Α, το σπάστο, το...
2: Σπάστο το ακύλα.
0: Α, και εγώ νόμιζα θα έλεγε το σπάστα της Αναστασίας.
3: Α, είναι το καινούργιο το σπάστο, δεν είναι το φέρτο, όπως λέγεται.
0: Μετά το φέρτο είναι το πάρτο και μετά είναι και το σπάστο.
1: Νομίζω
3: κάπως. Ναι, είναι το καινούριο που έβαλα.
0: Μάλιστα, μπράβο με τον ακύλα. Να σε ρωτήσω κάτι, τελειώσατε τα μαθήματα?
1: Τώρα γράφουμε εξετάσεις.
0: Γράφετε εξετάσεις, τι μάθημα γράφετε, ποια είναι η επόμενη εξέταση?
1: Σήμερα είναι τα γενέθλια της μαμάς μου και γράφουμε αρχαία και οδύσσια.
0: Ναι. Γιώργο, τι εννοείς?
3: Τι γράφετε το... Α, είναι τα αρχαία, ναι ρε, όλοι αρχαία γράφουν σήμερα.
0: Αρχαία.
3: Και τα δικά μου αρχαία γράφουν σήμερα. Μάλιστα. Ωραία, έχετε διαβάσει, ρε παιδιά, τι τάξη είστε?
4: Τα γενέθλια η μαμά της όμως.
1: Α1.
3: Α1 λέγοντας Α γυμνασίου.
1: Ναι.
3: Οδύσσια και τα λοιπά δηλαδή. Δίνεται.
1: Ναι.
3: Ωραία φίλε.
0: Ωραία.
3: Αυτά διαβάσαμε χθες να πούμε.
0: Ωραία μαθήματα.
3: Τον Αίγιστο να προσέξεις. Ο Αίγιστος θα πέσει. Έτσι. Που τα βάλε με τον Τηλέμαχο. Τα διάβαζα χθες. Να σου πω η μαμά. Θες να της ευχαριστήσουμε αυτό το τραγούδι στη μαμά?
1: Ναι.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Βλέπω εκεί ψηλά την Αθηνά, η οποία προσπαθεί να μεθοδεύσει την επιστροφή του Οδυσσέα πίσω στην Ιθάκη, έτσι ρίχνοντας ευθύνες στον Αίγιστο, προσπαθώντας να μην αποκαλύψει στους θεούς την τύφλωση του Πολύφημου για να μην τσατιστεί ο Ποσειδώνας, ο οποίος λείπει από τη συνέλευση των θεών. Άρα η προοικονομία της Οδύσσιας μας λέει ότι ο Οδυσσέας θα τα καταφέρει να πάει στην Ιθάκη, αλλά τσουπ! Εκεί μπροστά βγαίνει ένας τύπος περίεργος με γάτσο στο χέρι και λέει: Να ζήσεις μανούλα και χρόνια πολλά. Για την μαμά σου, ποιος είναι?
1: Ο καπετάνιος!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιος!
5: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιος!

Καλησπέρα. 96,6.

0: εδώ είμαστε.
1: Πάμε να δούμε την κίνηση πάνω βαλά τώρα.
2: Καλώς ήρθατε στο Βανάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζι.
4: Γεια σου Βανάτι.
2: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ.
1: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Βαλάνη, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε,
0: καλά. Έχει λίγο φασαρία, που είσαι.
2: Έχει φασαρία, είμαι τώρα, ετοιμάζω κάτι παραγγελίες, κατεβάζω τώρα, είμαι πάνω από τον κορίδαλό.
0: Ρε εσύ, να σου πω, με τι θα τις φας.
2: Ω, το πέτυχα ρε, το πήσε ο γάτος στο κεφάλι. Φύγε από κάτω. Με το ελικόπτερο κατεβάζω γιατί τα ντρόν μην έχουν αποπροσανατολίσει, είναι από μη χαλάσει το χειριστήριο. Ναι. Δεν μπορώ να στείλω σήμερα.
0: Τι παραγγελίες έχεις?
2: Έχω σήμερα, κάθε να σε πω, 4 γάτζους.
0: Ναι.
2: 4 γάτζους, 16 θερματοπλέγματα.
0: Ναι.
2: 15 σκάλες πτυσσόμενης πυροσβέστη.
0: Σκάλες τι θα τις κάνουν?
2: Ξέρω εγώ, τι να σε πω. Έχει και πόρτες. Πόρτες, τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα τάβλι. Ένα τάβλι για πόρτες γράφει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ακίνδυνο. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, 16 γεωτρύπανα. Ένα τέτοιο ότι είναι αυτό, κρουστικό δράπανο. Τι να το κάνω, αφού τους έχω στείλει και ο τρύπανα. Παράνε και το πλάι. Τέλος πάντων.
0: Κάνουν εργασίες.
2: Ναι, και 6 κέικ βανίλια. Βανίλια σοκολάτα. Αυτό.
0: Το κέικ γιατί?
2: Έλατε για το ξεκάρφωμα μάλλον. Γιατί ξέρετε, όταν θέλω τα κέικ πάνε και ψάχνω τα κέικ, δεν έχει καμιά λίμα μέσα.
0: Α, για το ξεκάρφωμα.
2: Και περνάω από το πλάι τα υπόλοιπα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά σε δουλειά να βρισκόμαστε. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σήμερα. Ναι. Μην βγει κανένα από το σπίτι. Γίνεται πραγματικά τέτοια ώρα πάρα πολύ κίνηση. Έτσι για σήμερα να μου πει τριτούλα, έχει κίνηση πάρα πολύ στην εθνική οδό. Τι να σε πω, όλο το κομμάτι από τα λιώσα πάνω μέχρι το Περιστέρι. Έχει πολλή κίνηση να πούμε από το Ιγάλεο μέχρι τους κήπους του Τριωμίδη. Πώς λέγεται αυτό?
5: Τριωμίδη.
2: Ο Πηδημίδης, ναι. Αυτό το Πηδημίδης. Και στην Αναποδιά εκεί πέρα μέχρι το Χαϊδάρι είναι πηγμένα τα πράγματα. Έχει πολλή κίνηση. Μεσογείο. Έχει. Παναγία μου. Όπα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι. Κατάλαβες, έχουμε και τον ανταγωνισμό.
0: Έχουν πέσει τα ντρόν.
2: Έχουν ανταγωνισμό τώρα, κατάλαβες. Πάνε και πέρα αυτά τα Κινέζικα. Αυτό είναι Κινέζο, το ξέρω. Το,
5: α, ναι.
2: Το κατασκευαστικό να έχει. 4 κρατούμενους κουβαλάει αυτό. Έτσι, αλλά δεν είναι εμπιστοσύνη.
0: Τους πάτε και βόλτα.
2: Τους πάμε, τους σηκώνουμε λίγο να αεριστούν. Είναι βρυγμένοι. Αυτοί είναι, τους στεγνώνουμε τώρα. Τους κάνουμε λίγο γύρω-γύρω και τους ξανακατεβάζουμε στο κερί. Έχει κίνηση πολύ και στην Κηφισιά πάνω κάτω. Πάρα πολύ κίνηση στον κατεβασμό στην Κηφισιά. Πια τι να πάρει τώρα, μην βγείτε από το σπίτι κοινό. Τι άλλα, εσύ καλά είσαι?
0: Καλά, καλά. Ήθελα να σου παραγγείλω κι εγώ κάτι πράγματα.
2: Έχω δίθεν, θα σου. Έχω φόρτο.
5: Πρόσεξε, αγόρι μου,
2: ναι.
5: Μην βρεθείς μέσα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν, εγώ μην περάνω πάση στη αμφιβολία. Τα λοιπά. Εντάξει, να σας καλέσω ότι η Παρασκευή έχει μεγάλο πάρτι. Εντάξει, νησιώτικο.
0: Πού?
2: Νησιώτικο Πισογλέντι.
5: Πού τι?
2: Θα σου στείλω πρόσκληση.
5: Δεν τρέπεσαι πρωί.
0: Ωραία, για σένα, για σένα.
6: Με τα δύο στα αυτιά.

0: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε ένα λεπτό να πω, να στείλω ένα τεράστιο φιλί και να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στη δασκάλα του γιου μου εκεί στο Friendship, την κυρία Ζένια. Κοντεποζίδη λέγεται η κυρία Ζένια. Ναι. Από ό,τι είδα, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να της ευχηθώ να είναι χαρούμενη, να είναι ευτυχισμένη, να έχει κάθε χαρά στη ζωή της και να προσέχει το γιο μου για ένα μήνα ακόμα που θα τον έχει εκεί μέσα στην τάξη της και τον είχε 2 χρόνια και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πιστεύω ότι με αυτά τα γλυψίματα θα πάρει ο γιος απολυτή.
0: Εξαιρετική δασκάλα, γιατί 2 πολύ κρίσιμα χρόνια και στο προνήπιο και στον ήπιο. Την ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, παιδιά, πάμε να δώσω και φέτα βαλμά. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Το 70% πρόβιο, το 30% γίδινο. Χρόνος ορίμανσης 3 μήνες. Μικρές ποσότητες, αλλά πλέον τη βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι μου λένε. Τα στοιχεία που κάνουν τη φέτα βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα. Όχι σκόνη, είναι γάλα. Από το οποίο παράγεται η χαρακτηριστική πλούσια και βουτυρά τη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Έχει και το κοφινάκι, δοκιμάστε το. Έχει και την γραβιέρα που εγώ τη λατρεύω, πραγματικά δοκιμάστε την. Και αυτή. Και φυσικά έχουμε και δώρο για αυτή την εβδομάδα.
2: Να πω κάτι. Ο μόνος που δεν έχει δοκιμάσει είναι ο Γιώργος.
0: Δεν έχει δοκιμάσει φέτα βαλμά.
1: Φυσικά έχω δοκιμάσει. Έχω πάρει και εγώ όλο το πακετάκι που μας
2: έκανε.
0: Ήταν εδώ, μας το είχαν στείλει στην αρχή. Λοιπόν, για στείλτε μήνυμα τώρα. Σφαίρα και. Όχι σφαίρα, συγγνώμη, στο Viber. Δεν πληρώνετε τίποτα. Βαλμάς και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιες. Αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Λοιπόν, και θέλω να σου πω φυσικά ότι χάλασε λίγο το κινητό σου, την πιο λάθος.
0: Χαλάρωσε, μην το κάνεις.
2: Ναι. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία παιδιά Vodafone. Μην κάνω ένα λάθος από την εκπομπή, το χτυκιό θα μου βγάλουν. Έλα, πες.
1: Είπαμε, δεν μας είχε το κορμίο σου.
2: Νίκο, βρες λίγο αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ. Τώρα θέλω να το ακούσω. Λοιπόν, χάλασε το κινητό σου, αλλά εσύ χαλάρωσε.
1: Ναι.
2: Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι και το γραφείο σου. Ορίστε, να κάτι δεν ξέραμε. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone.

0: Λάρωσα, Λάρωσα, μεγάλε Λάρωσα.
1: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τον έχεις ακούσει το Λάρωσα? Λάρωσα λίγο.
3: Λάρωσα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τριτούλα, σήμερα πάμε για τα ζώδια της ημέρας από την Εσπρέσο και την Ανταλεούση.
3: Λάρωσε λίγο κι εσύ, λάρωσε λίγο.
2: Λάρωσε λίγο. Λοιπόν, λαρώστε λίγο, γιατί εδώ είμαστε εμείς. Θα σας φτιάξουμε τη διάθεση παρέα με την υπέροχη φωνή του Δημήτρη Κόκοτα.
3: Λάρωσε λίγο κι εσύ, λάρωσε λίγο.
4: Ξέρω πως δεν σου φέρομαι.
2: Αφιερωμένο από την Μπέγκη στην κόρη της Θεοδώρα. Για καρδούλες και αγαπούλες, αφού είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, βλέπετε και τον Νίκο Καλούδη, και από το δικό του προφίλ μπορείτε νομίζω να μπείτε και να μας βρείτε.

0: καλησπέρα και στο Δημήτρη του Σταματίου. Αυτό τον υπέροχο μακιγιέρ με τα υπέροχα καλλιτικά. Πριν λίγο έδινα στην παρέα του TikTok τι μου έχει στείλει. Και όταν κλείσουμε τη ραδιοφωνική μετάδοση και είμαστε μόνο στο live στο TikTok, κορίτσια, να μπείτε να σας δείξω τι παρήγγειλα εγώ. Γιατί μου ήρθε που είναι όντως αυτό που παρήγγειλα. Δημήτρη Σταματίου έχει υπέροχα καλλιτικά σε καταπληκτικές τιμές.
1: Λοιπόν,
0: και ξεκινάω με τους κρυούς. Μπορεί η σύντροφό σας να περνάει την κρίση, ο σύντροφό σας να περνάει την κρίση του και εσείς τη δική σας. Αλλά αν η σχέση σας έχει γερό υπόβαθρο, θα αντέξει. Σαφώς η σχέση σας πρέπει να έχει προτεραιότητες και για τους δυο σας. Αλλά μην κάνετε στο μυαλό σας σενάρια καταστροφής. Μπορεί να είναι μια φάση που δεν είστε καλά, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Μην σκέφτεστε το χειρότερο. Θέλω να σκέφτεστε θετικά, γιατί ό,τι σκέφτεστε, αυτό

0: για το ζώδιο του Γιώργου. Φροντίστε να απέχετε από εντάσεις και πλησιάστε τον σύντροφό σας με τρυφερότητα και αγάπη, Γιώργο.
1: Okay.
0: Οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις καταναλώνουν το χρόνο σας και δεν μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα άλλο. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μην κοντράρεστε με ανθρώπους που δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, όσες προσπάθειες και να κάνετε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνετε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, μακριά. Ναι, ναι, ναι, πετάει ο γάιδαρος, πετάει και τέτοια.
2: Γεια σου, Νατάσα.
0: Α, και πολλές με ρωτάτε και για τα μαλλιά μου, τι ωραία που είναι και τέτοια. Εγώ συνήθως το κάνω στο κομμάτι με την κομμότριά μου, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, κορίτσια, είναι από τον Dyson. Σας το λέω, μόνο μου τα έκανα.
2: Επειδή ρωτάτε και εμένα, τα δικά μου μαλλιά τα κάνω στον Grooms.
0: Και εσύ σίγουρα. Συνεχίζω με διδυμάκια. Επειδή το άγχος και ο εκνευρισμός οδηγούν σε λάθος τακτική, προσπαθήστε να χαλαρώσετε, αναζητήστε τις ουσιαστικές ανάγκες σας και μην ρίχνετε ευθύνες μόνο στους άλλους. Εάν δεν σταματήσετε να φλερτάρετε ανεξέλεγκτα, πολύ σύντομα θα μείνετε μόνοι, γιατί θα σας καταλάβουν. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, αυτοί που φλερτάρουν είναι δεσμευμένοι. Αν είστε αδέσποτε, δεν παίζει και τίποτα ρόλο. Το πολύ πολύ το πυρι-πυρι όμως κάποιος θα το μάθει.
2: Για πάμε τάπ.
0: Γεια σου Μαρίνα, γεια σου Δελκάρο, γεια σου Χένρι.
2: Μ' αρέσει πολύ, κάνει ένα βίντεο στο TikTok.

Θοδωρή από Κωνσταντινούπολη. Υπέροχη Κωνσταντινούπολη στη Δέσποινα. Συνεχίζω με καρκίνους. Μην θεωρείτε δεδομένες υποχωρήσεις που γίνονται από άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Πρώτα ξεκαθαρίστε τι ζητάτε και τι θέλετε πραγματικά από μια σχέση και μετά προσπαθήστε να το βρείτε. Να έχετε στο μυαλό σας τι θέλετε. Κάντε τα επαγγελματικά σας σχέδια πραγματικότητα αφού πρώτα παρακάμψετε κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας. Γεια σου, Σοφάκη.

0: Ήταν και στην Άουσα, στην Μαθία. Υπέροχη Άουσα. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Για να αποδείξει ο χρόνος την αθωότητά σας, φροντίστε να είστε καθαροί. Μη στοχεύετε στο φεγγάρι, γιατί υπάρχει κάτι που δεν αφήνει τη σχέση σας να απογειωθεί. Οπότε πιο χαμηλά τα στάνταρ λίγο για αυτή την περίοδο. Εάν βρίσκεστε σε μεταβατική περίοδο, μην ψάχνετε να βρείτε αιτίες για να πληγώσετε ο ένας τον άλλον στη σχέση σας.
1: Γεια σου Γιώτα, γεια σου Μαρίνα.
0: Γεια σου ρε Μερόπη, τι ώρα αυτό που έγραψες. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες, πάμε τώρα, ζήστε το. Περνάω στο Παρθενάκια, θα στείλω ένα γλυκό φίλο στη Μάγδα και στην Αντρέη. Αντί να αναμετράστε ποιος έχει πιο ισχυρό χαρακτήρα στον εργασιακό χώρο, δείξτε προσοχή και ψυχραιμία, κάτι που θα σας βοηθήσει περισσότερο. Προσέξτε τις κρίσεις ζήλιας, καθώς τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να πέσετε στα δίχτυα του έρωτα.
1: Γεια σου Ελένη από τον Άλυμο.

την κάνετε. Συνεχίζω με τους ζυγούς. Μην αγνοείτε όλα όσα σας συμβουλεύουν οι φίλοι σας και τα άτομα που σας αγαπούν. Διατηρήστε τις αναγκαίες ισορροπίες μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο. Οργανώστε τη μέρα σας και μην επιτρέπετε αλλαγές που θα σας βγάλουν από το πρόγραμμά σας. Αστείο γλυκό φίλοι και στο 5fashion.gr με τις ρουχάρες του. Κορίτσια, έχει τα ωραιότερα. Και να σας πω ότι με τον κωδικό Nancy με S και Y, Nancy 20,

ξέρω τι λέει το ζώδιό μου. Ό,τι δεν σας ικανοποιεί στη ζωή σας, τολμήστε να το αντικαταστήσετε, γιατί οι αλλαγές θα σας αναζωογονήσουν. Κατάλαβες? Πείτε θέως αυτά που θέλετε να πείτε, χωρίς να θίξετε υπολήψεις, και μην κινήστε παρασκηνιακά. Αποδεχτείτε κοινωνικές προσκλήσεις που θα σας βοηθήσουν για καινούργιες γνωριμίες, γιατί είναι μια περίοδος για τους σκορπιούς που θα κάνουν καινούργιες γνωριμίες και σχέσεις.

Χαιρετήστε την ερωτική σας ζωή με εκπλήξεις και απολαύστε την. Θέλει λίγο εκπλήξεις η ερωτική σας ζωή. Εάν αυτό που θέλετε είναι να κερδίσετε τις εντυπώσεις, προσπαθήστε να ηρεμήσετε για μια φορά. Διαμεσολαβήστε αν περνάει από το χέρι σας σε μια κρίση που περνάει το γλυκό σου ζευγάρι, να τους τα βρείτε. Καλέ, να σας πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι καλοί είμαστε, καλό το ζώδιο καλά είναι. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός.

0: πω και στο Γιάννη στο Flower Design.
1: Και το Flower και τα.
0: Να, θα πω και στην Ειρήνη.
1: Να, και στην
0: Ειρήνη. Στο φωτογραφείο δεν μου έχει πει ακόμα πώς θα το βγάλει το φωτογραφείο.
1: Εγώ και ρίολη αυτή.
0: Θα πω και στη Βάνα.
1: Και η Βάνα, τέλεια. Σώσανε τα φίδια.
0: Έχω πολλούς εγώ καιρούς.
1: Συγχαρητήρια, μαζεύεστε κάθε
0: Σάββατο. Άντε, από και σε σένα. Εγώ καιρός λοιπόν.

0: πριν πει στο ζώδιο. Μου στείλαν πάρα πολλά δωμάτια, αλήθεια είναι, κάτω από την Κρήτη. Τίποτα από την Αγία Μαρίνα.
1: Ψάχνουμε δωμάτιο στην Αγία Μαρίνα. Αν είστε κάποιος από εκεί πέρα,
0: πάνω στην παραλία, αυτό ψάχνω.
1: Το θέλεις και πάνω στην παραλία.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Εγώ καιρός λοιπόν για να δω. Εκφράστε τα συναισθήματά σας και μην τα καταχωνιάζετε στο χρονοτούλαπο. Δεν το πιστεύω.
0: Ποιος είναι?
1: Μην απαντήσεις τώρα, δεν μπορώ. Με έκπληξη θα ανακαλύψετε πως αν αποστασιοποιηθείτε από διάφορες κουραστικές καταστάσεις θα βρείτε σωστές λύσεις που θα διαχωρίζουν τα προβλήματά σας σε χρήσιμα και περιτά. Δηλαδή θα έχεις προβλήματα, αλλά θα ξέρεις αυτό είναι ένα χρήσιμο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα περιττό πρόβλημα.
0: Τέλεια.
1: Τα κατάλαβες. Εκεί

0: Ξεφύγετε από καταστάσεις που γνωρίζετε ότι αποτρέπουν θετικές εξελίξεις. Δείτε τα πάντα κάτω από άλλη οπτική και επικεντρωθείτε στα θέματα της προσωπικής σας ζωής και της απελευθέρωσής σας από περιορισμούς για να αισθανθείτε κι εσείς πιο άνετα. Κατάλαβες, απελευθερώσου από περιορισμούς. Είναι μόνο
1: λόγια σου βάζουν για να μας χωρίσουν.
0: Βλέπω και γελάει τώρα, δεν ξέρω γιατί γελάει, κάποια βλακία θα βλέπει.
2: Θα σας πω κάτι, δεν κάνετε like, θα κάνω μόνος μου.

0: τα ψαράκια, αφήστε τα οικεία σας πρόσωπα να ζήσουν όπως αυτά θέλουν και μην τους επιβάλλετε τις απόψεις σας. Τα αρνητικά σημεία εστιάζονται περισσότερο στην προσπάθεια που κάνετε να απαλλαγείτε από αιμονές και προκαταλήψεις ή με τον επιχειρείτε ριζικές αλλαγές στη ζωή σας. Λοιπόν, δεν θα σας προδώσω, θα πάμε σε break και εσείς που θα μείνετε τώρα στο live στο TikTok, κορίτσια μου, θα σας δείξω τα καλλιντικά του Δημήτρη Σταματίου.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα 96,6. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Το Σφαίρα password είναι 9 9 1 1.

0: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Ησυχία μιλάω.
1: Με
0: υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός, παιδιά, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Να το ξέρετε αυτό.
1: Παναγία.
2: Έλα.
1: Εξήγηστε. Εγώ λέω να το πάμε τώρα το δίλημα.
0: Ρίχτω.
1: Τι.
2: Δεν είναι λεπτό χειρισμό σήμερα το δίλημα, παιδιά.
1: Μην μιλήσεις.
0: Δεν σε μέτρες αυτά.

0: Από πού να αρχίσω,
1: παιδιά. Από πού να αρχίσω, παιδιά. Το έχω διαβάσει το email της Μαρίας.
2: Άιντε, μίλα.
1: Καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το έστειλε προχθές το email της η Μαρία. Είμαι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Ακούω, λέει, από όταν ήμουν 13 χρονών. Θυμάμαι, λέει, που μας πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο και άκουγα πρωινό σφαίρα και άκουγα το παιδικό τραγουδάκι. Λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή μας η Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον, λέει, είμαι 19 ετών. Και ο αδελφός μου είναι 21 μισό, σχεδόν 22. Εγώ, λέει, από τα παιδικά μου χρόνια από το σχολείο έκανα κολλητή παρέα με τον Απόστολο.
3: Απόστολο.
1: Ναι, τον αδελφό μου τον λένε Δημήτρη.
3: Σε κολλητή παρέα.
1: Άρα είναι η Μαρία, ο Απόστολος ο κολλητός και ο αδελφός της ο Δημήτρης.
3: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι με τον Απόστολο κάνουμε κολλητή παρέα πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Έχουμε μοιραστεί τα σώψυχά μας, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
3: Έχει φάει Απόστολο αυτό που λες.
1: Γύρισα. Όχι, καθόλου.
3: Καθόλου.
1: Γύρισα, λέει. Προχθές στο σπίτι.
3: Και το πέτυχα με.
1: Και πέτυχα τον Απόστολο.
3: Πισιώτικο πισωγλέτη.
1: Στο δωμάτιο να κάνει έρωτα με τον αδελφό μου.
2: Και τι έγινε.
1: Το θέμα είναι, λέει, παιδιά, και σας μιλάω ειλικρινά, σας τορκίζομαι.
3: Καλά τόσα χρόνια αυτή δεν.
1: Δεν είχα καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια τίποτα.
2: Μου είπανε,
1: θα σου πω, τώρα το λέει εδώ. Μου είπανε, λέει, και οι δύο ότι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο.
2: Α, είναι μαζί ένα χρόνο.
3: Α, πρόσφατο, εντάξει, δεν είναι.
2: Αυτή τι δίλημα έχει, δεν κατάλαβα.
1: Θα σου πω τι δίλημα έχει. Αυτό που την παρακαλέσανε και οι δύο είναι να μην μάθουν τίποτα οι γονείς.
2: Και τι, αυτή η θα πάει, είναι καρφή, να πάει να τα πει στους γονείς.
1: Δεν θα το πω, λέει, ότι επειδή είμαι καρφή. Με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ.
2: Α, το έχει αποφασίσει ότι θα το πει.
1: Άκου.
2: Αλλά, λέει, δεν θα το πω επειδή είμαι καρφή.
1: Με έχει, λέει, πειράξει πιο πολύ το ότι ο αδερφός μου, τον κολλητό μου, οκ. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Με πείραξε το ότι δεν το ήξερα,
3: γιατί
1: ότι δεν
3: πειράξει
1: μου το έπανε. Γιατί είναι και οι δύο δικοί μου άνθρωποι. Είναι ο κολλητός μου και είναι ο αδερφός μου. Και δεν ήξερα τίποτα. Σταμάτα! Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με έχει ενοχλήσει πιο πολύ απ' όλα το ότι ποιος ο λόγος που ο αδερφός μου κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα από την οικογένειά του. Το θεωρώ πέρα για πέρα παράλογο.
3: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
1: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
3: Όχι.
2: Να σου πω κάτι. Το μαράκι μου, είσαι και 19 χρονών, καταλαβαίνω, έτσι.
3: Grow up.
2: Είναι η φάση της.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι την πείραξε ότι ο κολλητός, τόσα χρόνια που την ξέρει, όχι απλά δεν της το παραδεχόταν, μου αρέσει αυτό, αυτή, είμαι σε σχέση με αυτή, φασώθηκα με αυτή.
2: Μπορεί.
1: Όλα αυτά ήταν ψέματα.
2: Όχι, δεν είναι ψέματα.
3: Μπορεί, να μην είναι.
2: Μπορεί, εγώ ξέρω. Γυναίκα, ας πούμε, η οποία ήταν σε σχέση πάντα με άντρες, αλλά παράλληλα έκανε και σχέση με γυναίκες.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι είναι λίγο ρευστά όλα αυτά.
1: Το δίλημά της είναι ότι θέλω να σταματήσει ο αδερφός μου να κρύβεται από την οικογένειά του και θέλω να το κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί.
2: Ωραία,
1: να σας πω ότι δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
2: Είναι ένα θέμα σοβαρό.
3: Σοφάει να τα πει αυτή.
2: Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Αυτό.
2: Το πόσο καρφή είναι η Μαρία.
1: Έλα, ρε, Συνάντση.
2: Καρφή είναι.
3: Έλα, είναι κάτι προσωπικό αυτό.
2: Μαράκι μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο για σένα. Γιατί αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ και όχι τι άνθρωπος είναι ο αδερφός σου και η σχέση του, που είναι και κολλητός σου. Δεν
1: και γιατί με κοροϊδεύει ο κολλητός μου.
2: Δεν μπορείς εσύ να πάρεις την απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν δύο άνθρωποι, αν θέλουν να κρύβουν ή αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα.
1: Είσαι ένα καρφί,
2: είσαι ένα καρφί και τίποτα παραπάνω. Λυπάμαι που μας ακούς τόσα χρόνια και δεν έχεις καταλάβει, δεν πρέπει να είσαι καρφί. Αν θέλουν να το πουν θα το πουν, και αν γουστάρουν θα το πουν, και δεν είχαν και επίσης δεν ήταν. Καλά κάνανε και δεν στο λέγανε. Γιατί είσαι καρφί.
3: Αυτή την πείραξε πιο πολύ που τάφτιαξε τον κολλητό τη. Σα τα πω, οι γυναίκες με του κολλητού έχουν
2: δεν βλέπει ότι με το που το έμαθα θέλει να πάρει δόση.
1: Θέλει να πάρει δόση, παιδιά. Ναι, αυτή είναι τρομα. Εγώ, λέει, το έχω αποφασίσει ότι θα το πω, λέει.
3: Πάνω στο κυριακάτικο γεύμα. Λοιπόν, μητέρα, ήθελε κάτι να πω, ξέρει. Ο γιο, γιατί το ρωτά. Δημήτρη, δεν μιλά.
2: Απόστολε.
3: Πολύ ωραία το πέτυχε στο κοκκινιστό. Παρεμπιπτόντω.
1: Άρα, εσεί τι πιστεύετε, ότι δεν πρέπει να πει τίποτα, να μην ασχοληθεί βασικά.
2: Να μην είναι καρφί, είναι τρομερό.
3: Βασικά να ψάξει λιγάκι μέσα τη γιατί την πείραξε τόσο πολύ.
2: Ναι.
1: Λε, δεν θα είναι ερωτευμένη με τον Απόστολο.
3: Εγώ πιστεύω κρυφοκαψούρα με τον κολλητό της πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια,
3: έτσι, σχέση εκτιτική, λιγάκι χειριστική.
1: Ναι.
3: Και τώρα βγήκαν στην επιφάνεια συναισθήματα που δεν ήξερε ότι έχει. Και λέει πώς γίνεται. Και χωρίς να τον πάρω εγώ πρέφα, νόμιζε ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Ένιωθε μια ασφάλεια σε αυτήν την τριάδα. Αδερφός, κολλητός, εγώ, είμαστε καλά. Εγώ ελέγχω τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχασε τον έλεγχο. Αυτό την έχει πειράξει.
1: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι ότι το λέει κιόλας. Ότι παιδιά, άλλαξε ο κόσμος μου. Δηλαδή, ότι πίστευα για τον αδερφό μου και τον κολλητό μου, δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά μου.
3: Γκρεμίστηκε.
1: Άλλαξε.
3: Αυτή νιώθει ξεκρέμαστε. Αυτή έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι κρέμονται ένα πάνω από τον άλλο. Δεν έχουν πρόβλημα. Ακριβώς και καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
3: λογαριασμό θα δώσουν. Και γιατί να το μάθει η οικογένεια, για να του κάνει ζημιά εκεί σε αυτό που έκρυβε στο μυστικό σου.
1: Δεν θέλω, λέει, να κρύβεται και να καταπιέζεται και να αισθάνεται, λέει, κάτι περίεργο για αυτό που νιώθει και για αυτό που θέλει και για αυτό που.
3: Α, ότι και καλά για την ελευθερία του αδερφού σου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι το παρουσιάζει.
3: Πού τα μιλά αυτά, μωρή!
1: Ναι.
3: Συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά.
2: Τέλο πάντων, είναι μεγάλο καρφί αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά τη. Μαράκι, μαζέψου, Μαζέψου. Ο καθένας για τα προσωπικά του θα μιλάει όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και γιατί έτσι θέλει. Τι θα πει αυτό γενικά που έχουμε, ότι γιατί δεν μου το είπες. Αν δεν σε αφορά άμεσα, γιατί να σου το πει ο άλλος. Θα πάρει το χρόνο του και θα σου το πει ποτέ νιώθει.
1: Καλά, ρε Νάντς, δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα.
3: Νάντς, εσύ τώρα δηλαδή μπαίνεις εδώ πέρα πρωί-πρωί, ας πούμε. Μπαίνεις 7 και 5, έχω έρθει με τον Παναγή, μας πιάσει τις τουαλέτες. Να χαμουρευόμαστε.
1: Άντε πάλι, γιατί τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε.
3: Με τον κολλητό σου τον Παναγή.
2: Κάτσε να το φανταστώ λίγο.
1: Ωραία, ωραία. Αν το κάνεις και εικόνα, εσύ.
3: Τον έχω βάλει πάνω στον πάγκο εκεί της κουζίνας δίπλα στο
2: σπίτι.
3: Εγώ είμαι άντρας αυτής της σχέσης, κάσε μωρή.
1: Όχι ρε Γιώργο.
2: Άκουσες τις σούπες, κάσε μωρή.
1: Γιατί να με πω πάνω στον πάγκο.
3: Εσύ θα κάτσεις. Κλεί τα χέρια σου να δεις κάτι. Πώς έρχομαι από πίσω. Και μας κάνει τσούτσα κοντούς.
2: Ναι.
3: Πώς θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή.
1: Σίγουρα δεν θα τσαντιστείς μαζί μου, αλήθεια πες.
2: Θα πω το περίμενα.
1: Να πάρ' τα που θα πει το περίμενα. Συγγνώμη, δεν άντζε.
2: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το περίμενα.
1: Δεν θα ήρθε να μου πει βρε καραγκιό γιατί με κορόιδε.
2: Όχι, δεν φορέσω ζουνί, γιατί δεν μου το λέγατε τόσο καιρό.
3: Γιατί ζουνί δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα. Είμαστε και παντρεμένοι.
1: Αλήθεια. Θα το έλεγε στι γυναίκε. Ναι,
0: αλήθεια είναι το ίδιο το κάνω, ναι.
1: Δεν θα το έλεγε.
2: Θα σε έκανα πλάκα. Θα έλεγα θα δώσω ένα τέταρτο. Φιλάκια.
3: Δεν θέλω τέταρτο εγώ.
1: Καμία σχέση. Να μην σα πω τι θα κάνει η Νάντζ στην αλήθεια.
2: Θα το έλεγα εγώ στη γυναίκα σου αυτό. Πες την αλήθεια τώρα.
1: Όχι, δεν το λύγεις.
3: Αυτό
1: δεν
3: και ξέρω
1: κιόλας. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
3: Τι έγινε τώρα, τι έχασα επεισόδιο, τι γίνεται.
2: Εγώ, ναι, γιατί άλλες φορές που την έχει κερατώσει δεν της το έχω πει, γι' αυτό.
1: Να πάρτε πρωί-πρωί.
2: Έτσι όπως το λέει. Εγώ δεν σας βάζω χέρι πριν από τις γυναίκες σας για τις γυναίκες σας σε όλα.
1: Ναι, ισχύει. Μα εσύ όμως είναι αυτό που μου λες ότι μην το κάνεις ποτέ γιατί θα σε ξεφτύλας.
2: Για να σε κρατάω έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ το περίμενα.
1: Αλήθεια τώρα, όχι, πες αλήθεια, πες κάτι, αλήθεια. Με πιάνεις το δρόμο με μια γυναίκα άλλη.
2: Ναι.
1: Να ερωτοτροπώ. Mm. Θα το πεις τη γυναίκα μου ή όχι?
2: Όχι, θα το πω σε σένα όμως και θα σου πω μαζέψου γιατί σε είδα.
1: Ωραία, θα σου πω εντάξει, ωραία, κράτα το στόμα σου κλειστό.
0: Α, σου πει Νάνση μου δεν μπορώ.
3: Σε κάνει συνένοχη τώρα όμως.
1: Όχι, αλήθεια. Πάμε. Όχι, να το κάνω. Σε αλλάζουμε, φεύγουμε λίγο από το δίλημα.
2: Αλλά... Όχι, δεν φεύγουμε από το δίλημα. Αν μου πεις.
1: Ναι.
3: Παναγή.
2: Το ναι, λόγο.
3: Έλα, τι βυζάρα έχεις.
1: Γιώργο, άσε με ήσυχο, γύρω από την άλλη, κοίτα τον καλούδι.
2: Εγώ δεν θα σου χάλαγα παντού στο σπίτι και έχει τύχει να μάθω για γνωστούς μου ότι κερατώνανε και δεν το είπα ποτέ.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, κάθε σχέση έχει τους κανόνες της.
0: Βάλω στην πιατσάδα.
1: Γιώργο, δεν θα είμαι εγώ πάνω.

0: με κράτα το στοματάκι σου κλειστό, να κάνουν τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και άστο σύζυγους.
1: Όποτε νιώσουν και αν νιώσουν.
2: Μπορεί να πειραματίζονται κιόλα, να μην ξέρει. Δεν ξέρει.
1: Θέλετε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι, να βγάλω. Εγώ πάνω στον πάγκο ξέχνα το.
3: Όχι το μαρμάρινο παγόσμιο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Στην Αλαξιέρα θα σε βάλω.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, Νίκος από Γιάννη.
0: Έλα, ρε,
1: γεια σου, Νίκο.
4: Κάνετε.
1: Καταπληκτικά.
0: Τι κάνετε εδώ, μας έχει βάλει ο Λιάννος πάνω στον πάγκο. Είναι τα ποδαράκια του στον αέρα. Κρέμονται έτσι.
2: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
0: Να μην βρω κάτι πιο ψηλό.
1: Φύγε ρε από το μικρόφωνο, μη σπαρτωτιά.
0: Να το βάλω στο μάρσιπο.
4: Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα το πούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στη δουλειά.
1: Έχετε στείλει κάποιο δίλημα?
4: Όχι. Για το δίλημα αυτό που έχετε
0: αναφέρει. Ναι.
4: Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα... Θέλει να πάρει την εύνοια των γονέων ότι κοιτάξτε.
0: Α, εγώ σας το είπα.
1: Για την περιουσία το κάνει. Είναι, ναι, είναι ναι. Μικρή, μωρέ, είναι 19 χρονών.
4: Δεν τη νοιάζει σε καμία περίπτωση το τι κάνει ο αδελφός της προσωπική του ζωή.
0: Okay.
4: Ο αδελφός έχει τα δικά του θέλω. Μπορεί αύριο να αλλάξουν τα θέλω του. Μπορεί να. Δηλαδή να πάει στις γονείς σου να τους λέει κάθε φορά ότι.
0: Τι κάνει ο αδελφός της?
4: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πάει στις γονείς να λέει αδειά. Ο αδερφός μου έκανε αυτό. Χθες ήταν με τον κολλητό του και πήραν και μια φίλη μαζί.
0: Το πήγες και ένα βήμα παρακάτω, εσύ περίμενε.
1: Δεν έχει.
2: Για να είναι προχώ.
4: Και πήρε και μια φίλη μαζί χθες. Απάντησε το.
1: Άρα εσύ δεν θα το έλεγες και λες τη Μαρία να μην το πει.
4: Εννοείται, είναι δικό του θέμα και όταν αποφασίσει.
1: Θα σε πείραζε έναν στο κρυβε η αδερφή σου ή ο αδερφός σου?
4: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω θα το είχα καταλάβει. Αλλά για να μην το καταλάβει, μπορεί να έχει το λεπτό και αυτή.
0: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι αλήθεια: και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως δεν είχε καταλάβει τίποτα για τον κολλητό και τον αδερφό.
2: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει.
2: Κρύβονται καλά, τι είναι.
1: Ναι, κρύβονται.
2: Θα με καταλάβει εμείς για τον άλλο.
4: Ναι. Αλλά τη στιγμή που είναι ένα τόσο προσωπικό θέμα, είναι δική του επιλογή σε ποιον θα το πει και αν θα το πει.
1: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σας. Καλή συνέχεια, να μας κάνετε παρέα και να... στη δουλειά να σας ακούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αναρωτιέμαι, θα πάρει ένας άνθρωπος να πει, να το πει. Αναρωτιέμαι.
5: Να το πει.
1: Χρειάζομαι γραμμή.
2: Το έχεις βάλει στο θόρυβο.
1: Δεν ξέρω, ναι, το έβαλα πριν. 2.11.7.7.9.31.
2: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
6: Πού είστε, παιδιά, τι κάνετε?
1: Είμαστε εδώ.
2: Τι να κάνουμε εδώ.
1: Πώς σας λένε?
6: Εμένα με λένε Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία.
6: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε εκεί?
0: Έλα, δεν πήραμε να πούμε τα νέα μας για το δίλημα.
1: Καλά, στην κοπέλα.
6: Τα πάντα, παιδιά, θέλω να πει τα πάντα. Εντάξει, τώρα ο καθένας κάνει τις επιλογές. Τι θα κάνουμε τώρα? Όλα καλά. Εγώ συμφωνώ με την Νάνση. Σε πολλά συμφωνώ πάντα με την Νάνση, βέβαια.
1: Ναι, είσαι καλά.
0: Προκόψετε στη ζωή σας.
6: Θα προκόβουμε, έχω βρει τα καλύτερα παιδιά.
0: Α, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
6: Έτσι,
1: μπράβο.
6: Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω, αυτό που λέει και η Νάνση. Δηλαδή είναι προσωπικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Είναι καρφί.
6: Είναι καρφί, πρόκα είναι. Τελή πρόκα, πινέζα, όλα. Πάντα όλα είναι. Εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι, αυτή την άποψη έχω.
0: Εσύ θα κάνεις.
1: Θα το έλεγες, δεν θα το έλεγες. Υποθέτω θα στεναχωριώσουν αν το μάθαινες.
6: Γιατί να στενοχωρηθώ, εντάξει.
1: Είσαι ίσα, είναι και δικοί της άνθρωποι και οι δύο.
0: Να στενοχωρηθείς από την άποψη του ότι και οι δύο στο κρατάγανε κρυφό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει το χρόνο.
6: Εντάξει, ωραία. Τι να ξέρεις όμως πώς νιώθει ο άλλος. Δεν μπορείς να ξέρεις τώρα να πεις στο παπούτσια του άλλου τώρα τι. Πώς νιώθει, πώς αισθάνεται, γιατί το κάνει. Είναι πολλά βιωματικά πράγματα, πολλά παιδιά. Παιδική ηλικία και ζούμε σε μια κοινωνία με στερεότυπα. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ακριβώς.
6: Παιδιά, η γελική κοινωνία έχει πολλά θεματάκια. Πολλά πειρά. Βέβαια, έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Έτσι, να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Γιατί ζούμε και το φασισμό τώρα του άλλου άκρου. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει εκεί που κοροϊδεύαμε του από εδώ, κοροϊδεύουμε του από εκεί και γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα.
0: Καλά, όχι, κανένα δεν κοροϊδεύει κανένα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να έχει ισορροπία.
6: Για πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε παιδιά αν κοροϊδεύουν. Υπάρχουν στερεότυπα, θα λέω. Εγώ αυτό ζω. Και κάνω και μια ιδιαίτερη δουλειά, τέλος πάντων, που το βιώνω αυτό όλο, που σας λέω. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν προσπάθεια και θέλουν κατανόηση.
1: Έτσι
6: γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, ταπεινή μου γνώμη. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα για να παίξω, έτσι, παιχνίδι.

0: δεν πειράζει. Να πούμε και τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τώρα έχουμε το δίλημα. Εντάξει, άντε, ναι. Αφήνουμε φιλάκια πολλά.
0: Παιδιά,
1: καλημέρα.
0: Σας αγαπάμε, φιλιά.
2: Σε καλά, φιλάκια.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει, όχι απλά να το πει, να το πει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
2: Καταπληκτικό σου λέει εδώ στο Instagram. Καλό καρφέα κι αυτό.
1: Ναι.
2: Πάμε σε break.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Λούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
11: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 96,6.

0: αργυρό να ζήσει
1: και
0: το μωράκι.
1: Και στην Αλεξάνδρα βέβαια, να σας ζήσει το μωράκι σας.
0: Να ζήσει το μωράκι σας, το υπέροχο, τι ωραίο, δεν το φανταζόμουν ποτέ.
1: Μπαμπαμε, το ένα μετά το άλλο, ναι.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, όλα τα καλά και για όλα τα ζευγάρια που περιμένουν μωρό ή που γεννήσανε ή που θέλουν να κάνουν ένα μωρό. Εύχομαστε όλα τα καλά πραγματικά.
2: Ο Σάκης, ο Κατσούλης με τη Μαργαλένα γεννήθηκε.
0: Ναι, σωστά,
1: ναι,
0: και ο Σάκης.
1: Αυτό. Ναι, να του ζήσει, να ζήσει τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι. Λοιπόν, το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά, παιδιά, και το μόνο απαραίτητο αξεσουάρ είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Και πού να πάτε, στα καταστήματα Μάτι Μάτι. Υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Τα αποκλειστικά Brands Look, Έλτζιο, Μαραμπού, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι 39 ευρώ, τα δύο στα 50, και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brand στα 40 ευρώ. Την Παρασκευή θα κάνουμε κλήρωση για έναν νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022, Μάτι Μάτι και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Η Σίγκιμπαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code PAGOSMIO2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να παίξουμε το Beat the Bomb. 2-11-7-7-9-31 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε μαζί μας. 2-11-7-7-9-31 και ελπίζω να ακούσουμε κάποια καινούργια φωνή σήμερα.
3: Είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Εμπρός.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
5: Εμένα.
2: Όχι εμένα.
1: Όχι.
2: Άντε γεια. Μας κοροϊδεύει τώρα εδώ εμένα. Εμένα, εσένα, ποιον?
5: Όχι, δεν σας κοροϊδεύω.
1: Κάνουμε το.
5: Λοιπόν, Όλγα το λένε.
1: Έλα, Όλγα.
6: Όλγα, τι γίνεται?
5: Μια χαρά εσύ.
1: Όλγα, έχεις ξαναπαίξει?
5: Για να παίξω πήγα, ναι.
1: Έχεις κερδίσει?
5: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ, ε?
5: Ποτέ.
1: Πότε έπαιξες τελευταία φορά?
5: Τον Beat the Bomb δεν έχω κερδίσει ποτέ και ούτε θυμάμαι αν έχω παίξει και αν έχω κερδίσει. Έχω πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν τα έχω καταφέρει.
0: Ορίστε, όμως τώρα, Ολγάκη, ήρθε η ευκαιρία να παίξεις, να κερδίσεις, γιατί όχι. Από πού μας τηλεφωνείς?
5: Σας τηλεφωνώ από Πολύδροσο.
0: Από Πολύδροσο, τέλεια. Είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
1: Σε 3, σε 2, σε 1, Beat the Bomb παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 8. 58. 78 ευρώ. 79. 80. 81 ευρώ. 82. 85.
5: Stop.
0: Που μιλάμε, το είπε πολύ πάθος η Όλγα.
1: Ναι, σου λέει καλά το πάλι. Καλά έκανε. Καλά έκανε, Όλγα, άρα καλά
0: 85,
1: το πήγες.
0: 85.
1: Για πάμε να δούμε, έκανες καλά που σταμάτησες.
0: Πού θα σκαγε?
4: 86 ευρώ. 88.
0: Μπράβο, Όλγα, τους ξεγέλασες. Συγχαρητήρια, 85 ευρώ στο πορτοφόλι σου. Μένεις στη γραμμή και σου λέει ο Παναγής πώς θα τα πάρεις.
5: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο.

0: Word δεν μου το σχολίασε καθόλου.
1: Τι λένε αυτοί οι
0: fair play. Τίποτα, λέμε για το ματσάκι χθε να πούμε.
2: Εκεί που έπεσε
0: ο Ροκαβόπουλο και ο άλλο κοίταξε. Τον είδε να πέφτει και ζήτησε για να καρφώσει εντυπωσιακά. Μαγεία μα. Τέλο πάντων, λόγια πια.
3: Καλά τα λέτε.
0: Πικραμένο Παναθηναϊκό.
3: Αλλά επειδή χάνουμε το γυναικείο μα κοινό.
0: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο. Πεδαρά πάντω ο Ροκαβόπουλο. Ακόμα και στον τραυματισμό του ήταν σεξ.
3: Πάμε για ένα δίλημα ζωή, παρακαλώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
3: Φύγαμε.
2: Με συγχωρείτε, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
3: Ναι, κλασικά.
1: Γιατί ποτέ ήσουν αρέσει.
3: Η ζωή μα όλη.
1: Όλο μα δημιουργεί προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή.
4: Δίληματα ζωή με τη φωνή τη λογική.
3: Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκε θέλουν email, ε. Να ξέρετε.
0: Γιατί απάντησε ο Λεστίνο.
1: Γιατί μα δημιουργείται προβλήματα, Παναγία.
3: Λε, Νάντσι, ε.
2: Πώ ξέρουν ότι τα διαβάζει εσύ.
3: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την κουτσουκέλα. Να ξέρει.
0: Μπουτσουκέλα! Τι έκανε, Σοφία?
3: Δεν μιλά.
1: Δεν μιλά, γράφω παράλληλα.
0: Δεν σε συμφέρει τώρα, ε!
1: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πώς έχεις δει. Πάμε.
3: Λοιπόν, η Σοφία λέει: παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με. Δεν θα πει το όνομά του.
0: Μην το πει εσύ.
3: Να μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη. Και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση. Μόνο σεξουαλική με τον αδελφό του συζύγου
0: της. Κάτσε. Πριν παντρευτεί, είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου, τι εννοείς? Ναι.
3: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
0: Το πάνω κάτω, έχω καταλάβει.
3: Το δεύτερο, τρίτο, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
0: Παράλληλα, δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
3: Ναι.
1: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
3: Είναι παντρεμένη. Είναι... Τι εννοεί πόσα χρόνια είναι μαζί?
1: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
3: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
1: Λέει πόσα?
3: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μην βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζει.
0: Καλά,
3: γιατί
0: δεν χωρίζει, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα.
3: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας.
1: Είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι
3: άλλο. Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει η αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
1: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
3: Όχι, του άντρα της. Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
0: Αυτός με ποια τα έκανε?
3: Με τη γυναίκα του.
0: Σίγουρα!
1: Είναι και αυτός παντρεμένος!
3: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
0: Μου.
3: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
2: Πάμε σαν κοινωνία. Πάμε.
3: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
0: Τι είναι λογικό?
3: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειές μας.
0: Μα τώρα. Αλλά με τα σπίτια μας.
3: Ανεβοκατεβαίνουν, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, είναι πάνω η γυναίκα του, αυτός κάτω κάνει σεξ με την...
1: Ποιο είναι το δίλημα?
3: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει...
0: Κάτσε, μας φτιάχνει τώρα, δεν
1: έχει. Ποιο είναι το δίλημα?
2: Γίνεται της βολής.
0: Ρε, πες ρε,
1: τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
0: Πες τι άλλο έχει γίνει.
3: Δεν έχει δίλημα, απλά έστειλε να μας πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μας περιγράψει την ιστορία.
1: Εμείς όμως κάνουμε διλήμματα.
0: Είναι ωραίο πάντως που τρώει όλη μαζί σαν οικογένεια.
3: Όχι, πώς σας φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου?
1: Τι να τους φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπως πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να τους κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
3: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσως δεν είναι κηθικό.
1: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
0: Η προηγούμενη, ναι.
3: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ... Πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
0: Από πού να το πιάσω?
2: Γιατί είναι
3: άσχημο? Νομίζω, ένα λεπτό.
1: Το ξέρει, είναι ανήθικο πέρα για πέρα.
3: Για να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
0: Είναι πέρα από την
1: φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
3: Ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλό
1: σεξ.
3: Εντάξει, εγώ τώρα...
2: Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της
1: σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο ποια ρόλο παίζει το σεξ.
5: Σε μένα τον έχει μάλλον τον άντρα της.
0: Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελίκο και είναι ωραία αυτά.
1: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες, δηλαδή.
3: Αυτή λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
1: μην πεις άλλες λεπτομέρειες.
0: Για μεγέθη και τέτοια! Δεν μου σκόραμε!
3: Δεν θα πω, δεν θα πω.
1: Μην τα πεις, Παναγή, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
3: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
2: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορείς να μου δώσεις το mail.
0: Δηλαδή, ο αδερφός είναι. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
1: Πάντως δεν ξέρω.
0: Μην μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
3: Μια αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου. Ναι. Είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
1: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
0: Είναι από διαφορετική μάνα. Τι...
3: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
1: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
0: Θα αποφασίζει.
3: Αλλά το σεξ είναι λέει σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
1: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
0: Δεν είναι από άλλο πλανήτη.
3: Σου πω, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
2: Τα παιδιά σε ποιον μοιάζουν.
1: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
3: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
1: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν ο άντρα την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
3: Όχι,
2: ο άντρας της κοιμάται το ύπνο του δικαίου.
3: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
1: Βλάκας, λέει, γιατί... πέντε χρόνια.
3: Είναι, μα είναι, λέει, και λίγο βόηδη, το γράφει και η ίδια.
1: Α, το γράφει. Τι να τις πεις αυτές οι γυναίκες, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
0: Τι είναι αυτό.
2: Θέλει να λυτρωθεί.
3: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
1: Μα σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεσαι.
3: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
2: Θέλει να τους δώσουμε σπίτι.
3: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα.
2: Ναι.
3: Υποτονικός.
2: Και ψάχνουν σπίτι.
1: Ο άντρας της ή ο γκόμενος.
3: Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελα. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
0: Το χειρίζεται.
3: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
1: Τι
3: και με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
1: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
3: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
0: Μια χαρά.
3: Ναι. Με μένα δεν.
1: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα
2: το. Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
3: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
2: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
3: Κάνει, ναι. Κανονικά.
1: Αφού κάνουν και
3: παιδιά. Απλά λέει με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
2: Α!
3: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
1: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
3: Αυτό,
1: τον...
3: μα πολλές φορές λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
2: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
6: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
1: Γιατί. Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
3: Ναι, και πάμε να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό.
7: Καλημέρα.
0: Σε σας έλεγε.
3: Γιατί γελάτε, ε?
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
3: Τι βλέπετε αστείο.
7: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
3: Άμα
7: του...
3: σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ
0: για
3: αυτό.
0: Για να είναι τόσο χαλαρός, λες κάτι.
7: Άμα... Δεν άμα μπορεί να είναι τόσο βόδι.
0: Βολεύεται κι αυτό.
3: Έλα τώρα τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
2: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
7: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλιες.
3: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
1: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
0: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
1: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
0: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
1: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας, σου παντρεύεσαι τον αδερφό του. Να μην ξέρει.
3: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να
1: είναι αυτή. Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
2: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
3: Άλλος ξεφτύλας, αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
0: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανένα χωρίς να το βρεις.
1: Ναι, αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
3: Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν. Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
2: Είναι δίδυμη αυτή.
3: Δεν το συζητάμε.
7: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
3: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
0: δράμα.
3: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
0: Σιγά μου, ρε Νάνια,
7: είναι μεγάλη κατάντια. Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
2: Τον κερατά τι να το
3: κερατά δεν ξέρει τίποτα.
1: Μια χαρά περνάει
0: αυτό. Σούσο δεν γνωρίζει.
1: Όχι,
7: πιστεύω. Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
1: Είναι η γυναίκα του άλλου, πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που πιστεύω ήταν καλός άνθρωπος. Πού τούτη είχε τέτοια κλίση.
7: Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο μα.
0: Ναι, αυτό που είπατε.
1: Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μας, που μας πήρες τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται άλλος, να πάρουμε άλλη
3: άλλος
1: γραμμή.
3: Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά. Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
0: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
3: Αυτό θα είναι χειρότερο αυτό. Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι, κλείσ' το εσύ.
2: Μα πώς.
1: Κλείσ' το, γιατί θα πάμε σε break. Και θέλω να σας πω ότι για όλους εμάς που αναζητάμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ, συγγνώμη, έχεις δίκιο, και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 mocktails γεύσης μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες εννοείται.
0: Γνωρίζω ότι κάθε ζωγόρα στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος. Κάνε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, τι περιμένεις. Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε σε break τώρα.
8: Πάμε σε break και φάμαστε.

0: και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Πες παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2. Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασε.
11: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
12: Τι είναι αυτό?
11: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
12: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
11: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
12: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
7: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σφαίρα 96,6.

0: παιδιά, παρά 10 κλείσαμε. Πετάω για κεφαλό 9. Θα σας πάρω με βίντεο κλείση να σας δείξω το καινούριο μου σπίτι.
1: Η αλήθεια είναι, περίμενα να το δούμε. Τι δουλειά έχει κάνει ο Καραγιαννάκης.
0: Προκάτ Καραγιαννάκης, εκεί η οικογενειακή αυτή η εταιρεία που πραγματικά κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Για φύγαμε για... Λοιπόν, μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου ο Μιχάλης να παίξουμε βρες το τραγούδι εδώ στο Instagram. Είναι ακροατής μας.
2: Πού το θυμήθηκες?
0: Πού το θυμήθηκες και πόσο μου έχει λείψει αυτό το τραγούδι.
1: Το σκεφτόμουν εγώ χθες, ότι έχουμε καιρό, ναι.
0: Λοιπόν, βρες το τραγούδι. Όποιος φτάσει πρώτος στους 6 βαθμούς κερδίζει. Θα παίξετε και εσείς μαζί μας.
1: Δεν έχει σήμα να το βρεις, Καλούδι.
2: Έλα, θα κάνουμε
1: σήμα. Όλο προβλήματα δημιουργεί. Μία σε ενοχλεί το ένα, μία το άλλο. Στείλε ένα δίλημα ζωής για τον Καλούδι.
0: Στείλτε και εσείς ένα μήνυμα τώρα στο Fiber 6936 10 10 22. Γιώργος, Παναγής ή Νάνση και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο Fiber.
1: Άμα κερδίσει ο Γιώργος, ναι, δίνει ένα χτένισμα στο Morrow.
0: Σωστό.
2: Αν είστε από εδώ.
1: Αν, ναι. Αν κερδίσει ο Παναγής, δίνει ένα χαρμάνι.
0: Ή ένα σπίτι προκάτω από τον Καραγιαννάκη. Πλάκα κάνω, μην τα
1: ένα χαρμάνι.
0: 50 ευρώ.
1: Και δωρεάν. Άμα το πας έτσι. Λοιπόν, χαρμάνι.
0: 50 ευρώ.
1: Άμα κερδίσω εγώ, δωρεπιταγή 50 ευρώ, fivefashion.gr. Λοιπόν. Πάμε.
2: Τι πάμε, πού πάμε.
3: Έλα.
1: Καλουδί.
3: Κάνε, κάνε έναν ήχο.
1: Αλλαλό,
3: αλλα, μαλέτη, τσικαλό. Σικαλό, μαλέτη. Βρες το τραγούδι.
0: Ορίστε, έτοιμο.
1: Ορίστε, πάρ' το.

0: Η αγάπη μα.
1: Σταμάτα, ρε! Τι βοηθά, ρε!
2: Λέγες, το ξέρω.
0: Αφού είναι τη εποχή τη, μωρέ.
3: Η αγάπη μα θα ζήσει και λέγε.
2: Και επίση, πε που στέλνουν μηνύματα για να ψηφίσουν.
1: Να πώ

0: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Ωραία το είχα.
0: Θα θέλα τώρα να έρθεις εδώ.
2: Πώς λέγεται?
1: Να κατώ πεις ωραία αυτό.
0: Τι κάνεις.
2: Τι κάνεις. Είναι αυτό.

0: Άμα έχεις γνωριμίες, έχεις.
1: Έλα, Άννα.
0: Κοίτα να πτήρα που έχει η Ραντσούλα, Γιώργο. Άμα έχεις τα κονέ, τα έχεις.
2: Ζηλεύετε.

0: Δεν ήσουν εσύ.
1: Ακερίτσας, χθες βράδυ.
2: Έτσι ρε παιχτή.
3: Αμάν, το νόημισες.
4: Πας για ντέρμπι καλουδάκο, ε.
1: Μαντάρα είναι αυτό.
0: Στις νύχτας το βυθό, στις πόλεις το χαν.
3: Έχουμε όλοι από έναν πόντο.
0: Σίδα μια στιγμή.
4: Ναι, όμως το πάμε, δεν θα κλείσουμε παρά 10 όμως.

0: γύρω και κλαίει.
1: Εγώ το παίρνω πάνω μου και λέω Βέρτης.
0: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
2: Το μπουζούκι του κατάλαβα.

0: από ένα.
1: Μία μακαρονάδα με πέστο, δεν μου έχεις κάνει.
0: Να έρθεις οπότε θα σπίτι. Παναγίδα, δεν την κουβαλάω. Εγώ!
2: Μας δεν έχει πέσει.
1: Δεν έχει πέσει ακόμα καιρό.
0: Εγώ! Σε πρόλαβα, ρε.
2: Κάτε, πέστε.
0: Ο Σαντικάι.
3: Σωστό.

0: του. Κάνε λίγο λίγο τηλεφώνη.
1: Πάνα λίγο. Κλάψε λίγο.
2: Θα τον σπάσω τον καθρέφτη αυτό που κοιτά.
1: Θα πάρει με ροκάμα το κλάψε.
2: Αγάπη μα τα δύο να με σκορπά.
0: Αγχώθηκα. Εγώ. Φορτηγό.
2: Ρίχτα. Εγώ ξανά δεν οδηγώ.
0: Γιώργο, σ' αρέσει που έχεις έναν πόντο.
2: Σου φορτηγό.
1: Αστικά. Να μεγαλώσει όμως.
0: Και βάζω ένα πάριο.
1: Μπορεί να

0: βρωμιάρη.
1: Τι είναι, αντίπα είναι, δεν ξέρω.
0: Ναι!
1: Ναι!
2: Λάνι!
0: Είχε κολλήσει το κεφάλι μου!
3: Πήρα να σου πω.
0: Γαμώ το!
2: Όσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω.
0: Έχετε ισοπαλία εσείς οι δύο.
2: Άσε να
0: βλώ. Δεν με ενοχλεί.
3: Πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.
0: Όχι.
4: Και ξέρεις γιατί.
3: Μωρό μου.
0: Μωρό μου.
3: Όλα αυτά τα λέω.
0: Γιατί.
2: Γιατί.

Δύο Γιώργος, δύο Παναγής, τέσσερα η Νάνση. Ο Γιώργος δίνει μόρο. Εγώ. Δύο Γιώργος που δίνει μόρο χτένισμα αν είστε κοντά. Ο Παναγής δίνει χαρμάνι και εγώ δίνω 5fashion.gr.

0: Μέσα γατιά, λιοντάρια, σκυλιά, τάμος γίνει.
1: Αμάρε! Ποιος το είπε, ποιος?
2: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρει! Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι!

0: Marco.
1: Ah.
2: Εγώ.
1: Μίλα ρε.
0: Μια νότα έπαιξε.
3: Θα ρισκάρω, ναι, και θα πω ότι αυτή η πρώτη νότα που άκουσα,
1: ναι,
3: ανήκει στο Γιώργο Σαμπάνη.
0: Μαζονάκης.
1: Γεμάτος από λάθη πάθη. Γεμάτος από λάθη. Είσαι γεμάτος από λάθη, Παναγή. Μία πάω στα 5.
3: Α, είναι μαζί του ετώ.
1: Εγώ πάω στα 5, ο Γιώργος πάει 4 και σημαίνει 2. Κάνε άλλο ένα λάθος και δώσ' μου τη νίκη.
3: Νάντσι, να θυμάσαι στη ζωή σου γενικά ότι είμαι

0: Εγώ. Η Πέγγι.
1: Σωστό.
2: Όταν φοβάται αντιδρά καλύτερα.

0: Δεν τη φάμε.
1: Δεν μου χρήτσα αυτό, δεν ξέρω.
2: Μα αγώθηκα, θα χάσω.
3: Κρατώντας τα προσχήματα, έβαζα και στη...
2: Χαμηλώνεις την μπέγκη.
1: Εγώ!
0: Και τι κάνεις έτσι ρε, γιατί κάνω, μας κάνει κολομμένα.
1: Πανούσιος!
2: Ισοπαλία,
0: μέτασε,
2: ο Γιώργος με την Άνση, 5-5 και 3 εγώ.
0: Είναι πουλημένος ο Καλούδης.

0: όχι ρε φίλε, να χάσω από το σφακιανάκι. Όχι ρε φίλε.
1: Χάσαμε παιδιά,
0: και χάσαμε για το σφακιανάκι ρε φίλε.
2: Ωραίος και ερωτικός. Είμαι και ωραίος, είμαι και ερωτικός.
1: Παιδιά, εγώ το ξανακούσει το τραγούδι.
0: Λοιπόν, η Ελένη η Κοψιά ψήφισε το Γιώργο μας, τον εμπιστεύτηκε και
1: αν
0: ο Γιώργος της χαρίζει
1: βόρεια
0: απλόχερα ένα χτένισμα από το Μόρο εκεί στην Παναγή Τσαλδάρη στα Μελίσια.
2: Παγή να πάει.
0: Παναγή Τσαλδάρη 2 στα Μελίσια να πάει και να κάνει τα μαλάκια της υπέροχα.
1: Λοιπόν,
2: οι χώρες, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πείδος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Κάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου πω φυσικά ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλευαριές και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το είπε. Ποιος το ήπιε? Εσύ το ήπιες.
2: Εσύ το ήπιες.
1: Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι και να το θυμάστε.
0: Πάμε να κάνουμε τηλέφωνο για να μπει ακόμη ένας ακροατής μέσα στην κλήρωση για το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ είναι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Εσείς ακούτε το Σφαίρα Password που πέφτει σε όλες τις εκπομπές. Ένας τετραψήφιος κωδικός. Στέλνετε μήνυμα στο Viber εκείνη την ώρα. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο 6936101022. Κάνουμε κλήρωση, σας καλούμε. Μας λέτε τον κωδικό και τσουπ, μπήκατε στην κλήρωση. Αν περνάτε από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, να το δείτε και από κοντά, να περάσετε, να μπείτε. Και να πείτε, είμαι υποψήφιος ιδιοκτήτης.
3: Θέλω να το δω.
0: Ακριβώς.
3: Και να μπείτε μέσα.
1: Θέλω να ξέρω τι μπορεί να πάρω.
0: Ακριβώς.
1: Δήμητρα.
4: Ναι.
1: Καλημέρα Δήμητρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Σε ξυπνήσαμε.
0: Δήμητρα, έχεις
1: μήνυμα, καλά.
0: Θεωρείς ότι έχεις ρέντα σήμερα?
4: Περιμένουμε.
0: Έλα, περιμένουμε. Μην αγχώνεσαι, δεν θα σε πιέσουμε.
4: Όχι, το ξέρω.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Πείτε μου.
0: Το ξέρω. Εσύ πες μας.
1: Σε ποια περιοχή είσαι?
4: Τώρα είμαι στη δουλειά μου στο Κοροπή. Αλλά είμαι από Νέα Μάκρη. Νάνση, σου στέλνω σχεδόν κάθε μέρα μήνυμα.
1: Γλυκούλα μου, και βλέπεις ότι εγώ προσπαθώ σχεδόν καθημερινά να απαντάω σε όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram.
0: Άρα,
1: γιατί δεν θέλω να στεναχωρώ κανένα.
0: Αφήστε
4: και
0: τα αυτά.
4: Παναγή, σε έχω δει από κοντά στα αυτά.
0: Πού με έχεις δει, Παναγία μου?
4: Στο Περιστέρι.
0: Στο Περιστέρι,
1: μεγάλο κουνάβι.
4: Στα κορίτσια εκεί μου είχατε κάνει δώρο πριν από πολλά χρόνια.
0: Α, ναι.
4: Μια περιποίηση προσώπου.
0: Στο Μέντι Μεταμόρφωση, εκεί στην ξαδέλφη μου.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άστα αυτά τώρα και πες τον κωδικό.
4: Αλήθεια τώρα,
0: 9911. Ναι! Είσαι μέσα στην κλήρωση, διεκδικείς το MG3 Hybrid Plus.
1: Μπράβο Δημητρούλα.
4: Ευχαριστώ παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σου ευχηθούμε να το κερδίσεις, γιατί όχι, έχεις αυτοκίνητο.
4: Έχω.
1: Θα πάρεις και καινούργια άμα το κερδίσεις.
4: Μακάρι.
1: Μακάρι και στο ευχόμαστε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια Δημητρούλα.
1: Φιλάκια καλά, φιλάκια πολύ.
4: Φιλάκια Νικόλα, γεια σου.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, η ώρα κυρίες και κύριοι είναι... Κλείσε μωρέ.
1: Θέλω να πω λίγο κάτι για το θέμα που βλέπουμε συνέχεια με τον Τσουβέλα παντού και την Εύα, τη σύντροφό του. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό και κακό προς συζήτηση και κακό προς ξανά συζήτηση. Και ας σκεφτούμε λίγο ότι προσπαθείτε και καλά να κάνετε καλό, αλλά συζητώντας το και βλέποντας μια γυναίκα συνέχεια την εικόνα της και ακούγοντας συνεχώς τα σχόλια, θεωρώ ότι μόνο κακό κάνετε στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Επηρεάζεται ή δεν επηρεάζεται από αυτά τα σχόλια? Δεν υπάρχει κανένας λόγος αναπαραγωγής, θεωρώ εγώ.
0: Και θέλω επίσης να πω κι εγώ.
1: Πολύ λάθος όλη αυτή η
0: κουβέντα. Πάρα πολύ λάθος. Και επειδή όταν είχα παίξει την ταινία του Αλέξανδρου, η σκηνή που είχα ήταν μαζί με την Εύα. Είναι ένα τόσο καλό πλάσμα η Εύα.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι καλή, είναι κακή, είναι ψηλή, είναι τόσο.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι λάθος όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Και περιττώ να σας πω, επειδή την έχω δει από κοντά, για μένα η Εύα είναι μια κούκλα.
2: Είναι πολύ κακό πράγμα, ειδικά έτσι, από εσάς που το κάνετε με κακή πρόθεση. Και ενώ τη δική σας αναπαραγωγή.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Καμία
0: σωστό
1: κουβέντα για καμία εμφάνιση για κανέναν άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Τόσο λάθος όλο αυτό.
0: Έτσι. 10 η ώρα ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.

0: ήταν σαν να ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν όμως αυτό το κορίτσι κόλαση, αυτό το κορίτσι κόλαφος, αυτό το κορίτσι που το χαζεύεται.
2: Κόλαρος, πες το.
1: Σας δείχνω.
0: Από εκεί λίγο η αλήθεια είναι. Αμάρε Γιώργο.
1: Σας δείχνει κάθε μέρα στα ζώδια τα πράγματά της, κάνει τα
0: unboxing.
1: Αυτά από το Δημήτρη Σταματίου εδώ πέρα.
3: Δυνατός.
0: Δυνατός
1: unboxing. Ράση Αντωνίου, κύριε
2: Μπράβο.
0: Είναι ο μοναδικός, ο πεντάμορφος, ο πανέξυπνος, ο πανύψηλος.
1: Όλα πάντα έχει.
0: Όλα πάντα έχει. Ένα κακό έχει που θέλει να πέσει ένα βίντεο.
2: Μπράβο.
0: Ο Γιώργος Γιαννός.
2: Ζω εγώ. Ήταν ο Παναγιώτης Τζάντος που κάνει σαπ με το σκυλάκι του. Και φεύγει.
1: Φεύγω για Κεφαλονιά. Φεύγω για Κεφαλονιά. Αύριο το πρωί όμως, να ξέρετε, θα το στείλω το 6 με 7. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Θα το ετοιμάσω και θα σας το στείλω. Ή θα βγω live από την Κεφαλονιά. Θα δω.

0: Είναι ένας, είναι μοναδικός και είναι ο Νίκος Καλούδης.
1: Γεια σου, καλό,
2: εμείς εδώ,
1: με τις μουσάρες σου.
2: Αύριο 7 η ώρα και πάλι εδώ, έτσι, στις επάλεις από τις 6 η ώρα εδώ, Παναγής. Μέχρι τότε, να θυμάστε κάτι.
1: Το νου σας!
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Κρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Γιογιώσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιώσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιώσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
12: Ποτέ.
11: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25300.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανιά τα απόψη. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μα στο στόμα.
2: Τι γίνεται, πώ πάνε εκεί.
1: Όλα καλά, ο Μαχημάλη δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό. Ποιο έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και να βγάλει.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρο τα
1: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζο πολύ δυνατό. Χρησιμοποιεί άλλη τεχνική. Βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ. Κατάλαβε, είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώ με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρη. Διανομή πετρελαίου θέρμανση, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σα. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
8: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
11: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
14: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Λούξα αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
5: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: ανεβαίνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: κουρασμένα.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο, λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
12: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
12: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610 525 352.
12: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλει.
1: Επίση το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανό συγγραφέα. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
9: Περιποίησης στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
14: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
15: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981,
2: μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
19: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
20: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Καλησπέρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπε στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Πρόσεξε με καλά.
0: 6 με 7,
2: 8, 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαρκάρι.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
7: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπόρο!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
16: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
17: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
18: Τώρα η μουσική ξεκινάει. ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστικά. Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει, μαζί.
2: Ναι.

0: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

Καλησπέρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

0: από τα ψηλά λόγια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για πότο σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλό. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Αρτού η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έλα.

0: Drake. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: ανεβαίνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Ακούστε.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλουμε όποιον έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Εγώ, ας πούμε, έχω πρόβλημα με τον από κάτω. Του έχω ρίξει, φίλε, εδώ και 4 χρόνια 342 μανταλάκια. Τον έχω φτιάξει τον τύπο.
2: Δίνει απλόχερα, δίνει σαν βασιλέας.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Λατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Καλησπέρα. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
8: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
9: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
19: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική η κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες, παιδιά, πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σας, πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα

0: Ερκον και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
0: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
0: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλκυβητίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τα ψηλά λόγια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παπάνια.

0: στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
4: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησή σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
7: Άντε, άντε, γιατί και αυτά ταλαιπωρηθήκανε λίγο τον τελευταίο καιρό. Βέβαια υπάρχει άνθρωπος που πέρασε καλά, ε? Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, ενώ πώς είσαι, εννοείται ότι πάντα το έχω πάρει από την κουμπάρα μου εκεί στην Κρήτη. Τη στέλνω και την αγάπη μου στα λιβάδια, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Όταν λοιπόν τη ρωτάω τι κάνεις, μου λέει από καλά και πάνω. Επειδή λοιπόν αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν ατάκα, το ίδιο απαντάω και εγώ. Έρχομαι όμως και στέκομαι λίγο σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είμαστε καλά, πραγματικά περνάμε καλά, ή το λέμε για να μας πείσουμε? Αν πραγματικά δεν περνάμε καλά και προσπαθούμε λίγο να το αλλάξουμε, αυτό δεν θα έρθει από μόνο του, μόνο χρησιμοποιώντας μια ατάκα. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά ελάτε κοντά, πλησιάστε αυτό το οποίο αγαπάτε. Μην απομακρύνεστε από την ποιότητα που σας αξίζει. Και θα μου πεις τώρα, τα λες εσύ εύκολο? Γιατί δεν τα λέω καθόλου εύκολα, πίστεψέ με. Πίστεψέ με, έχω περάσει κι εγώ τις δυσκολίες μου, και χοντρές δυσκολίες, όχι απλά πράγματα, γιατί άλλο μπορεί να φαίνεται, άλλο μπορεί να ισχύει. Είναι ένας αγώνας, τα έχουμε πει όλα αυτά και τα λέμε συνέχεια καθημερινώς. Το να προσπαθείς να μην προδώσεις και αυτά που πιστεύεις και αυτά που σε κάνουν να νιώθεις βασικά όμορφα. Αυτό είναι το νόημα. Να νιώθουμε ό,τι ζούμε. Και αν δεν βγαίνει κάτι όμορφο, κάτι ωραίο μέσα από την ψυχούλα μας, να μην το ακουμπάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τίποτα το οποίο δεν μας αρέσει. Και ξέρεις κάτι, επειδή πολλοί έχουμε παρασυρθεί από όλο αυτό το κομμάτι του να αποδείξουμε την αξία μας, με το να εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες, με το να κατακτήσουμε πράγματα, υλικά, αγαθά, και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε ευτυχισμένοι, εκεί έχει γίνει το λάθος. Και τι συμβαίνει? Πάρα πολλοί άνθρωποι, και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, προκειμένου να κατακτήσουμε όλα αυτά που σου λέω, αναγκαζόμαστε και ανεχόμαστε πράγματα τα οποία κάνουν κακό, προκαλούν τεράστια φθορά στην ψυχή μας. Έλα να το σταματήσουμε αυτό, και αν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, να το περιορίσουμε, και κάποια στιγμή θα φύγει από μόνο του, γιατί δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει την αλήθεια μας, και η αλήθεια υπερισχύει από την προσποίηση, από το ψέμα, από τα πάντα όλα. Και αν είσαι λίγο έτσι το μυαλό σου το δουλεύεις, νομίζω ότι θα έρθει ακόμη πιο εύκολο όλο αυτό. Αυτά είχα να πω στο ξεκίνημα, ξέρεις τώρα τι με έπιασε. Θα σου πω πολύ καλά τη μέπιασε, έχω χρόνο μέχρι τις 11. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα, παρέα πάντα με τη Love and Rose, εννοείται το κορίτσι μου το γλυκό, τη Δήμητρα την Κατσαφάδου και όλα τα υπέροχα της προϊόντα της Love and Rose, τα οποία μπορείτε να τα δείτε και να τα μελετήσετε και στο site της Love and Rose, αλλά και από κοντά στα καταστήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. 10 χρόνια τώρα αυτό το κορίτσι έχει αποκτήσει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε κάποιο κατάστημα της Love and Rose κάπου κοντά σας. Καλή διασκέδαση. Πάμε για τον καπετάνιο. Έρχεται μετά και ένας Θοδωρής Φέρης για να υποδεχτώ ένα ουράνιο τόξο που μου φτιάχνει τη διάθεση.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Το έχω πει πολλές φορές, ίσως γιατί αγαπώ πάρα πολύ το ουράνιο τόξο, τα χρώματα. Τώρα μιας και αναφέρθηκα στα χρώματα, θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα ρούχα, χρωματιστά μου ρούχα που έχω αποκτήσει, τα έχω πάρει από το Five Fashion, το αγαπημένο μου online shop, που πραγματικά, θέλετε κάτι να σας πω, δεν το λέω για να το πω, δηλαδή επειδή τώρα θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και τις δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ, είμαι μεγάλη φαν του Five, μεγάλη όμως φαν του Five Fashion. Αν μπείτε και στο Instagram θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ, και κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό, το στυλ δεν κοστίζει, ξεχωρίζει. Και εκεί όλο το team, τα υπέροχα πλάσματα είναι τόσο καλά εκπαιδευμένες στο να κατανοούν και τις ανάγκες μας, και γενικά οτιδήποτε μας φτιάχνει τη διάθεση, το έχουν τόσο καλά που εγώ εβδομαδιαία ψωνίσω. Δηλαδή αν μπορούσε και μέρα παραμέρα. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα, γυναίκες είμαστε και καταλαβαίνεις ότι από αυτά δεν χορταίνουμε ποτέ. Το μόνο το οποίο έχεις να κάνεις για να διεκδικήσεις την δωρεπιταγή από το 5fashion.gr, μπες λίγο τώρα στο Instagram, με το που θα ανοίξεις και θα μπεις μέσα θα δεις κάτι συγκλονιστικά δαντελένια κλειστά ψηλά εδώ στο λαιμό μπλουζάκια. Εγώ πήρα το λευκό για να το βάλω με ένα λευκό παντελόνι, ένα τζιν. Εντάξει, το λευκό, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το φανταστώ με κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι αν το συνδυάζεις με κάτι λευκό από κάτω, είναι το απόλυτο σύνολο. Το μαύρο τώρα είναι, ας μπορείς να το βάλεις αυτό όλο το χρόνο. Αυτά τα σορτσάκια τα πολύχρωμα, ένα τζιν δηλαδή, το οποίο και αυτό το πήρα. Και οτιδήποτε έχει να κάνει από κάτω με τύπου φούστες παρέο, με κάκτους, με φρούτα, με τι άλλο έχει εκεί, καλά φρούτα φέτος, φραουλίτσες, κερασάκια, όλα αυτά εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Ξαναλέω, οτιδήποτε έχει έτσι χρώμα και μου φτιάχνει τη διάθεση, δεν μπορώ ρε παιδιά. Φορούσα δηλαδή τώρα την Κυριακή που έπαιζα μουσική, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τις μπαντάνες, κατάλαβες, με τα λαχούρια. Ένα κόκκινο τέτοιο κοντό φόρμα, το οποίο ήταν κρουαζέ, άστο τώρα, δεν πάει ο νου σου. Και ένα πολύ ωραίο ύφασμα, όπου παρόλο που είχε ζέστη και αυτό ήταν χειμανικάκι μέχρι τον αγκώνα, δεν ήταν, αεριζόταν το σύστημα, δεν είχαμε τέτοια δέματα, κατάλαβες. Λοιπόν, μπες τώρα στο Viber του Σφαίρα, 6936101022. Θέλω να γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, αλλά πριν το ονοματεπώνυμό σου να γράψεις το όνομα από αυτό το online shop που αγαπώ πολύ, 5fashion. 5 ο αριθμός 5 και fashion η λέξη η αγαπημένη. Εντάξει. 5fashion λοιπόν, και το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022. Επειδή χτες δεν έδωσα δωρεπιταγή, σήμερα θα το κάνω διπλό. Άρα δεν θα δώσω μία, θα δώσω δύο. Γιατί χθες είχαμε παιδιά την εκπομπή με την Μαριάννα την Παπαμακαρίου, που ήταν άστο τώρα εξαιρετική. Μπες να τη δεις αν δεν πρόλαβες χθες, δεν έχω λόγια. Άρα λοιπόν σήμερα έχω δύο δωρεπιταγές, έτσι γιατί έχω κέφια. Και επειδή χθες το χάρηκα όσο τίποτα άλλο αυτό το οποίο συνέβη, και για μένα να ξέρετε είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί καμιά φορά ακούω και συζητάω και με εσάς όταν βρισκόμαστε, άρα Άνια να φέρεις εκείνο, να φέρεις τον άλλον, καλλιτέχνες, ξέρεις, πρέπει λίγο να είναι πιο οργανωμένο όλο το σκηνικό, έτσι ώστε όταν λίγο πιο οργανωμένο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει ο καλλιτέχνης να έχει τεράστια δισκογραφία. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό της συγκεκριμένης εκπομπής συμπεριλαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και καλλιτέχνες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν κάτι άλλο να μας δώσουν. Μπορεί, όπως καλή ώρα, η Μαριάννα η Παπαμακαρίου, που είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, αλλά δεν έχει μεγάλη δισκογραφία, έχει όμως μια φωνή την οποία έπρεπε με κάποιο τρόπο να την ακούσετε, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέραμε χτες, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε και η δυνατότητα και η ελευθερία εδώ από τον Σφαίρα 102,2 για να μπορέσω να βγω έξω από αυτά τα, πώς να το πω, από τα κολλήματα που επικρατούν και κυριαρχούν, και εμείς εδώ είμαστε για να τα ξεπερνάμε και να βρίσκουμε τρόπους να φέρνουμε σε εσάς εκπομπές που θα τις αγαπήσετε πάρα πολύ. Και για να αγαπήσετε μια εκπομπή πρέπει να
έχει αυτό το κάτι η φωνή. Και η φωνή της Μαριάννας Παπαμακάριου πραγματικά όχι απλά έχει αυτό το κάτι, έχει αυτό το κάτι πολύ παραπάνω από αυτά που έχουμε ακούσει. Το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που έχει τίτλο «Πήγε τρεις» και που πραγματικά δεν περιμένεις να το ακούσεις από τη φωνή της Μαριάννας, έκατσε γάντι στη φωνή της. Άλλο πράγμα. Εντάξει, το αγαπάμε και από το Μιχάλη, αλλά τώρα με την Μαριάννα είναι σαν να μας πήγε σε κάτι άλλο. Και αυτό είναι που αγαπώ εγώ περισσότερο από όλα σε αυτή την εκπομπή, ότι έρχονται ξανά τραγούδια που έχουν ενδεχομένως πάρα πολύ καιρό να ακουστούν και έρχονται, μη σου πω, και τελείως διαφορετικά, αλλά με αφορμή μάλλον αυτά πηγαίνουμε και στα άλλα πίσω, όχι για να συγκρίνουμε, για να τα γνωρίσουμε και να τα αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο. Πήγε τρεις, Μαριάννα Παπαμακαρίου, από τη χθεσινή παρέα που κάναμε μαζί της εδώ στον Σφαίρα 102,2. Εσείς μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, δύο δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ η καθεμία, δηλαδή 200 σε σύνολο, από το Five Fashion. Το νου σας, στείλτε μου μήνυμα στο Viber

0: θα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

τι κάνουμε, μωρέ, τι κάνουμε. Γιατί ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα και σας έλεγα, στάθηκα λίγο σε όλο αυτό το κομμάτι, το ότι τρέχουμε όλοι σαν τους τρελούς, να προλάβουμε deadlines, ναι, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες ή ότι είμαστε κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο από έναν ελέφαντα, ενώ μπορεί να είμαστε μικρά μυρμηγκάκια, χωρίς να σημαίνει το μυρμηγκάκι. Το μυρμηγκάκι, ξέρεις τι μπορεί να κάνει στον ελέφαντα, να μπει με στα αυτή και αρχίζει και τριγυρνάει, μπορεί να τρελαθεί ο ελέφαντας. Μετά χάνει όλη την αξία και το μέγεθος. Γίνεται και αυτός πιο αδύναμος από το μυρμηγκάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάντε αυτά που αγαπάτε, μην κολλάει το μυαλό σας σε αυτά τα πώς τα λένε, στο

τύπους και στα πρέπει, θέλω να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και το πιο σημαντικό είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πείσει, τέλος πάντων να προσπαθήσει να σε πείσει. Είναι χάσιμο χρόνο. Και αυτή η προσπάθεια που κάνει ο άλλος για να σε πείσει ότι τι, ότι πρέπει να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που θες εσύ. Εσύ θα πιστεύεις στον εαυτό σου και αν μπορείς να το κάνεις αυτό, να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι μεγάλη δύναμη να βάζεις αγάπη σε αυτό που κάνεις. Να αγαπάς οτιδήποτε κι αν κάνεις. Και τότε δεν χρειάζεται να φοβάσαι για τίποτα. Λίγο λίγο. Τι θα πάθεις έρωτα? Ρε τι έχουμε πάθει με αυτή την εκπομπή με το Θοδωρή. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γράψει μια πολύ όμορφη ιστορία αγάπης. Γιατί βάλαμε πολύ αγάπη. Είδατε που σας τα έλεγα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθε πήγα να έχει κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγο και χτυπώ την πόρτα. Μπαίνω μέσα, ήταν ένα κύριο. Μέσα λογιά, είστε δερματολόγο. Λέει ναι, παρακαλώ, μου λέει τι θα θέλετε. Και ωραία, γιατί λέω αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου, πραγματικά.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471
8: Ναι!
9: 1212
8: Μπράβο!
10: 1940
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: πια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική.
1: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. People have repower. People have repower. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλίτ

0: το έξυπνο καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Δεν μετανιώνω, τι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί τι είμαστε πλασμένοι με ατέλειες και με τελειότητες. Είμαστε και ευτυχισμένοι και δυστυχισμένοι και δειλοί και μαχητές και νικητές και ηττημένοι. Το ένα, να ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Δηλαδή, ή πρώτα θα βιώσεις το ένα και μετά θα έρθει το άλλο, ή πρώτα το άλλο και μετά θα έρθει το άλλο. Κατάλαβες, αυτά πάνε πακέτο. Το θέμα είναι ότι εκεί καταλαβαίνεις και την πραγματική αξία της οποιαδήποτε νίκης, της ευτυχίας, της χαράς. Θα σταθώ στη χαρά, γιατί αυτός που θα το κερδίσει θα χαρεί πάρα πολύ. MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το σφαίρα password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε καθημερινά σφαίρα 102,2, 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Ανακοινώνουν η παραγωγή το σφαίρα password, εσύ στέλνεις μήνυμα στο Viber, βγαίνεις στον αέρα, λες τη σωστή απάντηση, μπαίνεις στην κλήρωση και διεκδικείς το MG3 Hybrid Plus, ξαναλέω, αξίας 22.550 ευρώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι ένας διαγωνισμός που μας έχει ξετρελάνει και εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλο δώρο, μεγάλη αξία του, εντυπωσιακό και μόνο δηλαδή που θα έχει και την ενέργεια του σφαίρα, θα απολαμβάνεις τα ταξίδια, θα ακούς και σφαίρα δυνατά. Εγώ θα πω και θα πειράξω και το ραδιόφωνο και θα το βάλω μόνο, δηλαδή θα βάλω στη μνήμη το σφαίρα μόνο. Άπαξ και πετύχω αυτοκίνητο που να έχει μόνο σφαίρα. Αλήθεια, εγώ προσωπικά, να ξέρεις, ζω για αυτές τις τιμές. Όταν βρίσκομαι έτσι με φίλους, μπαίνω μέσα και κοιτάω τι έχουν στη μνήμη του ραδιοφώνου. Επιτρέπεται από ελληνικά να έχεις σφαίρα, από ξένο μπορείς να έχεις music, από λίγο πιο έντεχνα μπορείς να έχεις ελληνικό. Θα ετοιμάσω ένα διαγωνισμό και το έχω πει σήμερα, πόσο του μήνα έχουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τετρίτη 9 Ιουνίου. Εντάξει, διαγωνισμός για τις μνήμες του ραδιοφώνου στα αυτοκίνητα. Και ο τυχερός θα κερδίσει, κάτι θα βρούμε, κάποιο μεγάλο δώρο. Προς το παρόν, σφαίρα password, πιο μεγάλο δώρο από ένα αυτοκίνητο τέτοιας αξίας, νομίζω δεν παίζει κάτι άλλο. Όπου και να πάτε να κάνετε, να ακούσετε άλλους σταθμούς, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζει κάτι μεγαλύτερο. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο αυτό που είστε τώρα συντονισμένοι, σε μία από τις εκπομπές που κάναμε με την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη, γιατί ήταν πάρα πολύ γλυκιά αυτή η εκπομπή, ήταν τότε που η Ανδρομάχη ήταν με την κυλίτσα φουσκωμένη, είπε αυτό το τραγούδι που περίμενα πώς και πώς να υποθεί κάποια στιγμή από κάποιον καλεσμένο μας. Και το τραγούδι αυτό είναι τα Θαλασσόξυλα. Οι παλιότεροι της παρέας, νομίζω ότι το ξέρουν και το αγαπούν πολύ. Και η Ανδρομάχη ήρθε έτσι να το φέρει με μια πολύ ιδιαίτερη χρειά που έχει στη φωνή της ούτως ή άλλως στο σήμερα.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6
1: από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

τέλεια, τέλεια, υπέροχα είναι όλα, η ζωή είναι ωραία, αυτό θέλω να σκέφτεστε, και οτιδήποτε σε αγχώνει, σε στρεσάρει, σου δημιουργεί αυτό το κατάλαβε σούφο, ότι πω, πω τι θα πάθουμε, ή βλέπεις κάποιον άρχεται και σε πιάνει αυτός ο πανικός. Τρέξε εσύ, μην τον αφήνεις να σε πλησιάσει. Ναι. Ή πες μια δικαιολογία. Ξέρεις τι ωραία που είναι η δικαιολογία. Αχ, πονάει η κυλίτσα μου λίγο, δεν νιώθω καλά, ή το κεφάλι μου. Πω, πω. Κάπως λίγο. Αυτό με την κυλίτσα και το κεφάλι είναι αυτό που κάνουμε και όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Όχι τόσο με το κεφάλι, με την κυλίτσα πολύ περισσότερο. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι τουλάχιστον 4-5 φορές μες τη βδομάδα με πονούσε η κοιλιά μου. Ναι, αφού όχι μόνο εγώ, τα περισσότερα παιδάκια. Άκου τώρα να δεις τι θέλω να σου πω για να σε φτιάξω. Τρέχει ένας διαγωνισμός, ουσιαστικά το αγαπημένο μας Σφαίρα Tour. Αυτή την περίοδο λοιπόν, ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Μιλάμε για 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, και εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι, βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε, για το μεσαιωνικό κάστρο του Ραΐντα και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ουσιαστικά να κάνεις follow στο Instagram τον Σφαίρα και τον Manesis Travel και να αφήσεις το σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Η φίλη μου η Κατερίνα από το Βόλο, να τη στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου, είδα ότι με τάγκαρε, μου ήρθε μια ειδοποίηση. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορεί να με πάρει κανένας, γιατί υπάρχουν και κανόνες. Κατάλαβες τώρα τι πάθαμε. Εγώ μόνο αν πληρώσω. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αν μπω μέσα στο site του Manesis θα πληρώσω τα λιγότερα από οποιονδήποτε άλλο, γιατί είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα και μας ταξιδεύει παντού και σωστά και οικονομικά. Άκου τώρα να δεις, ψάχνοντας λίγο και σκαλίζοντας όλο αυτό το κομμάτι των Βαλτικών χωρών, είπαμε Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία, έτσι. Η πρωτεύουσα στην Εστονία είναι το Τάλιν, και είναι καλοδιατηρημένη μεσαιωνική παλιά πόλη και είναι μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Εντάξει, η Λετωνία, εκεί είναι η Ρίγα, έχει πάρα πολύ έντονη νυχτερινή ζωή και εντυπωσιακότατη αρνουβό αρχιτεκτονική, και είναι και η μεγαλύτερη πόλη των Βαλτικών. Τώρα, και στην Εστονία και στη Λετωνία και στη Λιθουανία έχουν μια τρομερή γιορτή που είναι η γιορτή των τραγουδιών. Άκου τώρα να δεις τι κάνουν εκεί οι τύποι και πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε που συμβαίνουν, ρε παιδιά, στον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται και τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια, χοροδιακά για την ακρίβεια, και σε ορισμένες διοργανώσεις συμμετέχουν και δεκάδες χιλιάδες τραγουδιστές ταυτόχρονα. Η παράδοση αυτή συνδέεται με την ελληνική αντίσταση απέναντι στην σοβιετική κυριαρχία, οπότε έχει και ένα άλλο νόημα για τις χώρες αυτή η συγκεκριμένη γιορτή των τραγουδιών. Υπάρχει όμως, άκου τώρα, μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ, η νύχτα του θεωρινού ηλιοστασίου. Στη Λετωνία και στην Εστονία είναι κάτι σαν γιορτή, και μάλιστα πάρα πολύ ιερή. Τι κάνουν? Ανάβουν τεράστιες φωτιές, τραγουδούν όλη τη νύχτα, φορούν στεφάνια από λουλούδια και περιμένουν την ανατολή του ηλίου χωρίς να κοιμηθούν. Εγώ αυτό θα σου πω ότι το κάνω πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου, περιμένω την ανατολή του ηλίου, αλλά τώρα τελευταία δεν μένω ξύπνια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όχι, δεν έχω τέτοια ντοχή. Κάποτε το έκανα αυτό. Τώρα ξυπνάω εκεί γύρω στις 5.30-6 και προετοιμάζομαι για την ανατολή. Δηλαδή έχω κάνει ήδη τον καφέ μου τον ελληνικό, τον κουπάτο, σκέτο, εντάξει, με συγκεκριμένο χαρμάνι ελληνικού καφέ, δεν μπορώ να πιω ό,τι και ό,τι, έχω θέματα ψυχολογικά, να ξέρεις. Δηλαδή παίρνω από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, το οποίο είναι πάνω από 50 χρόνια, το ξανθό το χαρμάνι, άσε παιδάκι μου, τώρα έχουμε προβλήματα, τι να λέμε. Οπότε τι κάνω, κάνω τον καφέ μου, κάθομαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο,
έχω ένα συγκεκριμένο τραπεζάκι. Είναι ηρωτελεστία, μην γελάτε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, πέρα από την ηρωτελεστία που μπορεί να έχει ο καθένας, είτε όταν ξυπνάει, είτε όταν είναι να απολαύσει το ποτό του, είτε όταν είναι να επιστρέψει σπίτι του για να αποφορτιστεί, πραγματικά το συγκεκριμένο ταξίδι, γιατί παλού το ξεκίνησα και πάντα αλλού καταλήγω, στις βαλτικές χώρες που διεκδικείται από τον Σφαίρα 102,2, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στις συγκεκριμένες χώρες, πέρα από τη γιορτή των τραγουδιών και τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου, έχουμε και την αναζήτηση του άνθους της Φτέρης. Άκου τώρα να δεις. Κατά τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου υπάρχει ο παλιός μύθος ότι η Φτέρη ανθίζει για μία μόνο νύχτα και όποιος βρει τον ανθό αποκτά τύχη και σοφία. Επειδή οι Φτέρες στην πραγματικότητα δεν ανθίζουν, το έθιμο αυτό, να ξέρεις, έχει και λίγο έτσι ρομαντικό χαρακτήρα για τα ζευγάρια τα οποία χάνονται στα δάση και αναζητούν τον ανθό. Και στην ουσία θα σου έλεγα τώρα τι ανθό βρίσκουνε, απλά περνάνε καλά, αναγιά σου. Από την άλλη, να ξέρεις ότι 23-24 Ιουνίου είναι το θερινό ηλιοστάσιο και αυτές τις ημερομηνίες, επειδή πλησιάζουμε, έχουμε 9 Ιουνίου, αυτές είναι οι λίγες στιγμές στην Ευρώπη που αισθάνεσαι ότι επιβιώνει μια αρχαία παράδοση η οποία έχει μείνει αναλύωτη στο χρόνο. Άρα, 23-24 Ιουνίου, αν έτσι τώρα αναρωτιέσαι και λες τώρα πού να πάω να κάνω ένα ταξιδάκι, για μπες λίγο και στο Manesis Travel να δεις εκεί πέρα μήπως προλαβαίνεις να το οργανώσεις. Εντάξει, από την άλλη παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό μας, όπως σου είπα, και δεν πληρώνεις τίποτα, δεν οργανώνεις τίποτα, γιατί τα έχει κανονίσει όλο ο Manesis μαζί με το Σφαίρα, Σφαίρα Tour στις βαλτικές χώρες. Απλά τα βήματα για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και καλή επιτυχία. Άσε με τώρα, έχω τρελαθεί με τον ανθό της Φτέρης. Πάμε να τον βρούμε, να χαθούμε μέσα στο δάσος, μπας και για να ερωτοτροπήσουν γίνεται όλο αυτό το θέμα, το έχεις καταλάβει, έτσι. Χέρι έρημα κορμιά. Να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι που είπε η Μαριάννα Παπαμακαρίου χτες στην εκπομπή, ξεκίνησε την εκπομπή βασικά με αυτό το τραγούδι. Ήδη βλέπω ότι το έχετε αγαπήσει και το έχετε ξεχωρίσει. Περιμένω και δίνω λίγο χρόνο μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να έτσι βιώσω κι εγώ μαζί σας τι είναι αυτό το οποίο θα σας αρέσει περισσότερο. Και πάντα το κάνω αυτό. Βέβαια, πολλά τραγούδια θέλουν χρόνο και για να καταλάβεις, να κατανοήσεις και να αποφασίσεις τελικά ποιο είναι το αγαπημένο σου ή ποια είναι τα αγαπημένα σου, θέλει και αυτό το χρόνο του. Λοιπόν, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube αν θέλετε να δείτε αυτή την εξαιρετική εκπομπή με τη Μαριάννα που κάναμε χτε.

Αχ, θέλεις να σου πω κάτι? Εσύ κάνε το καλό και ρίξε το στο γυαλό και μη σε νοιάζει τίποτα τώρα τι έκανε ο καθένας, αν σε εκμεταλλεύτηκε, αν δεν σε κατάλαβε, αν δεν σε σεβάστηκε. Θα έρθει αυτό το οποίο σου αξίζει και ο άνθρωπος ο οποίος αδικείται δικαιώνεται, και αυτός που αδικεί έρχεται η στιγμή που την πατάει. Είναι πάρα πολύ... Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν το λέω γιατί θέλω να ηρεμήσεις και να ξέρεις ότι με κάποιο τρόπο θα εκδικηθεί η ίδια η ζωή αυτών που δεν σου φέρθηκε καλά. Δεν σε νοιάζει. Εσύ την ώρα που τα κάνεις, όλα αυτά που κάνεις, έχεις βάλει αγάπη. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει. Εντάξει, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αλλά επειδή ουσιαστικά εσύ είσαι ο καθρέφτης της δικής σου συμπεριφοράς, και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη τα λέει σωστά, είναι αλήθειες χωρίς φίλτρο. Οπότε αυτό το βιβλίο ξέρετε ότι έχει γίνει απαραίτητο στη ζωή μας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και το... Έχετε αγαπήσει, γι' αυτό το λόγο έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του. Δεν είναι υπερβολές αυτά, είναι αλήθεια. Όσο για το Θοδωρή Φέρι, δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι αυτό που ουσιαστικά προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε ένας τον άλλον τι συμβαίνει με το κομμάτι των υπερβολικών συμπεριφορών από ερωτικής φύσεως. Νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι ήταν όλη η εκπομπή. Δηλαδή αυτό το βιντεάκι αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ποια είναι η σχέση που έχω εγώ με τον Θοδωρή και ποια είναι η σχέση που έχει και ο Θοδωρής με την ίδια τη ζωή. Για αυτό το λόγο αυτό το παιδί έχει αγαπηθεί τόσο πολύ. Και για αυτό το λόγο αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο καλλιτέχνης θα έχει διάρκεια. Γιατί δεν έχει κόμπλεξ, γιατί δεν έχει θέματα, γιατί δεν έχει προβλήματα, γιατί ό,τι σκέφτεται το λέει και δυσκολεύεται πάρα πολύ να μπει σε κουτάκια και να λειτουργήσει με τα πρέπει. Άμα ο ίδιος νιώθει ότι δεν μπορεί κάτι να το υποστηρίξει, του φαίνεται, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και αυτά που λέω πάλι δεν είναι υπερβολές, είναι η αλήθεια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόδρομος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιέζει.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. VistaBet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Σπέρα Viber 6936 10102.

Μισό. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και τα ξεκαθαρίσματα. Ξέρεις πόσες φορές την έχω πατήσει που επειδή εκείνη την ώρα που μπορεί να με πετύχει κάποιος δεν είμαι σε mood να κάνω διευκρινήσεις και λέω, αλλά μην αγχώνεις, θα τα βρούμε. Αυτό το θα τα βρούμε, παιδιά, μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Πάρα πολύ. Και μετά, ξέρεις, η εύκολη λύση είναι να κατηγορήσεις τον άλλον ότι δεν κατάλαβε ή δεν σεβάστηκε ή αυτό το θα τα βρούμε το θεώρησε ότι είναι σαν να μην σου χρωστάει τίποτα ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά τελικά δεν έχει άδικο εκείνη η πλευρά. Έχει άδικο η δική σου η πλευρά. Μάλλον εσύ έκανες το λάθος που είπες θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει το θα τα βρούμε τώρα. Τώρα ξεκαθαρίζουμε τι θα γίνει για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί συνήθως παρεξηγείσαι πάντα. Άκου τώρα για το λογαριασμό που θα πληρώσεις όμως σχετικά με το ίντερνετ, το οποίο θα είναι και εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και το ποσό είναι συγκεκριμένο 19,90, αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Το Day Fiber έχει κάνει τα ξεκαθαρίσματά του. Στο λέει από την αρχή. Τώρα έρχεται να προσθεθεί και η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα και όπου και να ψάξεις, ό,τι και αν τσεκάρεις, day fiber, αξιόπιστο, άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, συν το σταθερό τώρα, ό,τι χρειάζεσαι. Εντάξει, όπου και να βρίσκεσαι. Πες στο day.gr/fiber για να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Ατμόσφαιρα 102,2 εδώ παρεούλα. Να ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα. Σήμερα είναι Τρίτη. Σκέφτομαι μήπως την Παρασκευή ετοιμάσω κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ και τη δική σας συμμετοχή. Το οργανώνω. Εντάξει, δώστε μου λίγο χρόνο. Το πολύ πολύ να σας το αποκαλύψω αύριο. Αλλά και να σας το αποκαλύψω τελευταία στιγμή. Δεν έγινε κάτι, γιατί δεν είναι ότι χρειάζεται να κάνετε κάτι. Ούτως ή άλλως παρέα κάνουμε καθημερινά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, παρέα πάντα με τη Lavin Rose. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Μπείτε στο site της Lavin Rose, σας παρακαλώ πολύ. Να...
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: είναι η ίδια φορά. Σφαίρα 96,6.
1: Για δώστε λίγο χέρι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ
1: το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Vitara σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού.

0: Ελληνικού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
0: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματικότητα. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95. Πάτρα.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: όλα τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και ακόμη περισσότερα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψει με λαμπάντα.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί

0: εμπειρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
1: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
0: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: ξύπνημα.
1: Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον.
2: 9, 6, 6.
1: Σφαίρα 96,6.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.